0: για πάντα. Για πάντα. Για πάντα.
1: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

διψώ για να σε δω. Θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν

0: Καράβια που περνούν τον Βόσπορο.
1: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.

όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε κατάσταση συναγερμού σήμερα ο κρατικός μηχανισμός με το πυροσβεστικό σώμα σε γενική επιφυλακή, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 για Χαλκιδική, Ροδόπη, Εύρο και πολλές ακόμη περιοχές. Παράλληλα, τίθεται σε ισχύ προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Έκκληση στους πολίτες για μέγιστη προσοχή απίθυνο ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή μέρα εξαιρετικά κρίσιμη, τονίζοντας πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Απαγορεύσεις κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές στους δήμους Κασάνδρας, Ιδονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν πρόστιμο 300 ευρώ. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος 59χρονου που φέρεται να έβαλε 6 φωτιές στην Σύνδο. Αντιμετωπίζει κατηγορία για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση, ενώ έλαβε προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Εμφανίστηκε μετανιωμένος αποδίδοντας τις πράξεις του στο γεγονός ότι ήθελε να ξεδίνει από τη δουλειά του. Στη σύλληψη ενός 62χρονου προχώρησε η πυροσβεστική Κομωτινής για τη φωτιά στον ήμερο Ροδόπης που προκλήθηκε από αμέλεια στη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Συνελήφθησαν άλλα δύο άτομα σε Αργολίδα και Αττική για επικίνδυνες εργασίες στην Ήπεθρο με την επιβολή προστίμων έως 3.000 ευρώ. Συνολικά από την αρχή της χρονιάς έχουν γίνει 285 συλλήψεις για εμπρισμό, με τη συντριπτική πλειοψηφία να οφείλεται σε αμέλεια. Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομική έλεγχη εν ώψη 15 Αυγούστου σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας. Η τροχέα θα ενισχύσει την παρουσία της σε εισόδους και εξόδους πόλεων, λιμάνια, αεροδρόμια και σημεία με αυξημένη κίνηση, με έμφαση σε παραβάσεις όπως υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ και χρήση κινητού. Παράλληλα, θα ισχύσουν περιορισμοί στην κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων. Σε προσωρινή διακοπή των ντους στα Beach Bar προχωρούν παραλία Διονυσίου και Σάρτη στη Χαλκιδική λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης και της λειψιδρίας. Την ίδια ώρα στα νέα φλογητά η υδροδότηση ομαλοποιήθηκε, ωστόσο η απαγόρευση άδρευσης από το δημοτικό δίκτυο παραμένει σε ισχύ ως τις 25 Αυγούστου. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για αυστηρή εξοικονόμηση νερού. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις του Δήμου Κασάνδρας για να απομακρυνθούν παράνομα τοποθετημένες ομπρέλες και ξαπλώστρες από τις παραλίες. Από τα μέσα Ιουλίου έχουν γίνει παρεμβάσεις σε 6 σημεία. Ο εξοπλισμός που απομακρύνεται οδηγείται για ανακύκλωση. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές. Συνεχίζονται οι έρευνες για το 17χρονο τουρίστα που έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία στην Κύμελο, ενώ προσπαθούσε να κάνει μπάνιο στο σπίτι που έμενε. Εξετάζεται η πληροφορία ότι ο ηλεκτρικός πίνακας του ακινήτου δεν διέθετε ρελέ διαφυγής για τη διακοπή της παροχής ρεύματος σε περίπτωση βλάβης. Οι αρχές διερευνούν το πιστοποιητικό ηλεκτρικής εγκατάστασης που εκδόθηκε το 24, ενώ ο ισορρός μεταφέρεται στον Πειραιά για διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Νέα στοιχεία στο φως για τον πνιγμό του 4χρονου σε πισίνα στην Πάρο. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται ο 69χρονος ναύαγος σώστης, καθώς σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα δεν βρισκόταν δίπλα στην πισίνα, ενώ εξετάζεται και η ισχύ της άδειάς του. Παράλληλα, ελέγχονται τα δικαιολογητικά και οι άδειες λειτουργίας της πισίνας. Από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σήμερα η Ελλάδα 95,81 ευρώ ανά μεγαβατόρα, παρά την αυξημένη ζήτηση λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Καθοριστική είναι η υψηλή συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που αναμένεται να καλύψουν περίπου το 70% της ζήτησης, με αιολικά και φωτοβολταϊκά να φτάνουν το 63,2%. Το πρώτο της μετάλλιας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου πανηγυρίζει η Ελλάδα, με τον Απόστολο Σίσκο να κατακτά το ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη παρακολούθησαν ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα της φύσης, την ολική έκλειψη ηλίου του καλοκαιριού. Το φαινόμενο έγινε ορατό από το άκρο της Σιβηρίας στη Ρωσία, ακολουθώντας ένα καμπύλο μονοπάτι που περνά από την Ισλανδία και τη Γροιλανδία. Να δούμε και τον σημερινό καιρό κλείνοντας. Θεσσαλονίκη σήμερα αρχικά αναμένεται ηλιοφάνεια, σταδιακά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση συναγερμού σήμερα ο κρατικός μηχανισμός με το περιοριστικό σώμα σε γενική επιφυλακή. Καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτή, Αεύη, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 για Χαλκιδική, Ροδόπη, Εύρο και άλλες περιοχές. Παράλληλα, τίθεται σε ισχύ προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας σε δρυμούς και δάση. Έκκληση στους πολίτες για μέγιστη προσοχή, απίφθινε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή μέρα εξαιρετικά κρίσιμη, τονίζοντας πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές στους Δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν πρόστιμο 300 ευρώ. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του 59χρονου που φέρεται να έβαλε 6 φωτιές στη Σύνδο. Αντιμετωπίζει κατηγορία για εμπρισμό από πρόθεση κάτι εξακολούθηση, ενώ έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Εμφανίστηκε μετανιωμένος αποδίδοντας τις πράξεις του στο γεγονός ότι ήθελε να ξεδώσει από τη δουλειά. Στη σύλληψη ενός 62χρονου προχώρησε η πυροσβεστική Κομωτινής για τη φωτιά στον Ήμερο Ροδόπης που προκλήθηκε από αμέλεια στη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Άλλα δύο άτομα συνελήφθησαν σε Αργολίδα και Αττική για επικίνδυνες εργασίες στην Ήπεθρο. Συνολικά από την αρχή της χρονιάς έχουν γίνει 285 συλλήψεις για εμπρισμό, με τη συντριπτική πλειονότητα να οφείλεται σε αμέλεια. Αυξημένα μέτρα οδηγικής ασφάλειας και τροχονομική έλεγχη εν ώψη 15 Αυγούστου σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας. Η τροχέα θα ενισχύσει την παρουσία της σε εισόδους και εξόδους πόλεων, λιμάνια, αεροδρόμια και σημεία με αυξημένη κίνηση, με έμφαση σε παραβάσεις όπως υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ και χρήση κινητού. Παράλληλα, θα ισχύσουν περιορισμοί στην κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων. Σε προσωρινή διακοπή των ντου στα Beach Bar προχωρούν παραλία Διονυσίου και Σάρτη στη Χαλκιδική λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης και λειψιδρίας. Την ίδια ώρα, στα Νέα Φλογητά, η υδροδότηση ομαλοποιήθηκε, ωστόσο η απαγόρευση άρδευσης από το δημοτικό δίκτυο παραμένει σε ισχύ στις 25 Αυγούστου. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις του Δήμου Κασάνδρας για να απομακρυνθούν παράνομα τοποθετημένες ομπρέλες και ξαπλώστρες από τις παραλίες. Από τα μέσα Ιουλίου έχουν γίνει παρεμβάσεις σε 6 σημεία, μεταξύ άλλων Μόλα Καλή, Βανία Σκιώνη, Καλυθέα, Χανιώτη και παραλιακή ζώνη κρυοπηγής Πολυχρόνου. Ο εξοπλισμός που απομακρύνεται οδηγείται για ανακύκλωση. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές. Συνεχίζονται οι έρευνες για το 17χρονο τουρίστα που έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία στην Κίμολο, ενώ προσπαθούσε να κάνει μπάνιο στο σπίτι που έμενε. Εξετάζεται η πληροφορία ότι ο ηλεκτρικός πίνακας του αυτοκινήτου δεν διέθετε ρελέ διαφυγής για τη διακοπή της παροχής ρεύματος σε περίπτωση βλάβης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον πνιγμό του 4χρονου σε πισίνα στην Πάρο. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται ο 69χρονος ναυαγωσός της, καθώς σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα δεν βρισκόταν δίπλα στην πισίνα, ενώ εξετάζεται και η ισχύ της άδειάς του. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τα βάουτσερ παιδικών και βρεφονιπιακών σταθμών ΕΣΠΑ 2026-2027 μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων. Οι γονείς μπορούν να ελέγξουν τα αποτελέσματα στην ειδική εφαρμογή παιδικών σταθμών της ΕΕΤΑ και στην επίσημη ιστοσελίδα της. Για την είσοδο απαιτούνται οι προσωρινοί κωδικοί τάξης NET. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται η αποστολή του ΠΑΟΚ εν ώψη της αποψινής ρεβάνς με την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο δικέφαλος καλείται να ανατρέψει την ήττα με 1-0 στην Τούμπα και να πάρει την πρόκριση στα play-off. Εκτός αποστολής ο Κωνσταντέλιας λόγω προσωπικού προβλήματος. Η Σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 9.30 το βράδυ. Τη δημιουργία Ταμείου Έκτακτης Ανάγκης για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε ο σεισμός στην Κολομβία ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας. Στόχος να χρηματοδοτηθεί η ανοικοδόμηση νοσοκομείων, σχολείων, κατοικιών και βασικών υποδομών που καταστράφηκαν από τη φωνική δόνηση των 7,4 Ρίχτερ που έχει αφήσει πίσω τους μέχρι στιγμής 265 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Να δούμε και τον καιρό κλείνοντας. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια, σταδιακά από το μεσημέρι όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Οι άνεμοι θα απνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 από 4, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα και αύριο, κρατικός μηχανισμός υπό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, καθώς υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία και θυελλώδεις άνεμοι δημιουργούν ένα εκρηκτικό σκηνικό. Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο σε ακραίο κίνδυνο κατηγορίας 5. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται για Χαλκιδική, Ροδόπη, Εύρο και πολλές ακόμη περιοχές. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου στη Χαλκιδική. 300 ευρώ το πρόστιμο για τους παραβάτες. Έκκληση στους πολίτες για μέγιστη προσοχή απευθύνει ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή μέρα εξαιρετικά κρίσιμη, τονίζοντας πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το ισχυρό μελτέμι θα διατηρηθεί και το 15 Αύγουστο, αλλά η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Οι άνεμοι αναμένεται να υποχωρήσουν από την Κυριακή. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του 59χρονου, που φέρεται να έβαλε 6 φωτιές στην ευρύτερη περιοχή της Σύνδου. Αντιμετωπίζει κατηγορία για εμπρησμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση, πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Εμφανίστηκε μετανιωμένος, αποδίδοντας τις πράξεις του στο γεγονός ότι, όπως τόνισε, ήθελε να ξεδώσει από τη δουλειά του. Στη σύλληψη ενός 62χρονου προχώρησε η πυροσβεστική Κομωτινής για τη φωτιά στον ήμερο Ροδόπης, που προκλήθηκε από αμέλεια στη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Παρόμοιες συλλήψεις σε Αργολίδα και Αττική. Από την αρχή της χρονιάς έχουν γίνει 285 συλλήψεις για εμπρησμό, με την συντριπτική πλειοψηφία να οφείλεται σε αμέλεια. Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος του 15 Αύγουστου, αυξημένα μέτρα της τροχέας στο οδικό δίκτυο, εντατική έλεγχη, περιορισμοί στην κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων. Αγγίζει το 100% η πληρότητα σε λιμάνια, αεροδρόμια, έκτακτα δρομολόγια στα ΚΤΕΛ. Συνεχίζονται επιχειρήσεις του Δήμου Κασάνδρας για να απομακρυνθούν παράνομα τοποθετημένες ομπρέλες και ξαπλώστρες από τις παραλίες. Από τα μέσα Ιουλίου έχουν γίνει παρεμβάσεις σε 6 σημεία, μεταξύ άλλων Μόλα Καλύβα, Νέα Σκιώνη, Καλυθέα, Χανιώτη και παραλιακή ζώνη κρυοπηγής Πολυχρόνου. Ο εξοπλισμός που απομακρύνεται οδηγείται για ανακύκλωση. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές. Σε προσωρινή διακοπή των ντους στα Beach Bar προχωρούν παραλία Διονυσίου και Σάρτη στη Χαλκιδική, λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης και λειψιδρίας. Την ίδια ώρα στα Νέα Φλογητά η υδροδότηση ομαλοποιήθηκε, ωστόσο η απαγόρευση άρδευσης από το δημοτικό δίκτυο παραμένει σε ισχύ ως τις 25 Αυγούστου. Στοχευμένες παρεμβάσεις για τους μισθωτούς μέσω αυξήσεων αποδοχών, μειώσεων ασφαλιστικών εισφορών και ενίσχυσης της κάρτας σύντησης σχεδιάζει να ανακοινώσει η κυβέρνηση στη φετινή έκθεση. Προβλέπεται σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού ως το 2030, με στόχο να κυμανθεί μεταξύ 1.350 και 1.400 ευρώ μηνιαίως. Πήρα στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση που κάνει λόγο για υποσχεσιολογία την ώρα που οι πολίτες πλήττονται από την ακρίβεια. Από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σήμερα η Ελλάδα 95,81 ευρώ ανά μεγαβατόρα, παρά την αυξημένη ζήτηση λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Καθοριστική είναι η υψηλή συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που αναμένεται να καλύψουν περίπου το 70% της ζήτησης, με αιολικά και φωτοβολταϊκά να φτάνουν το 63,2%. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 17χρονο τουρίστα που έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία στην Κίμολο, ενώ προσπαθούσε να κάνει μπάνιο στο σπίτι που έμενε. Εξετάζεται η πληροφορία ότι ο ηλεκτρικός πίνακας του ακινήτου δεν διέθετε ρελέ διαφυγής για τη διακοπή της παροχής ρεύματος σε περίπτωση βλάβης. Στις Βρυξέλλες, η αποστολή του ΠΑΟΚ ενόψει της αποψινής ρεβάνς με την Άντερλε για το τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο δικέφαλος καλείται να ανατρέψει την ήττα με 1-0 στην Τούμπα και να πάρει την πρόκληση στα play-off. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 9.30 το βράδυ. Ο Ντόναλντ Τραμπ υιοθετεί στρατηγική οικονομικής πίεσης έναντι του Ιράν, αποφεύγοντας προς το παρόν τις στρατιωτικές απειλές και τις διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Η Ουάσιγκτον ποντάρει στην οικονομική κατάρρευση της Τεχεράνης λόγω των κυρώσεων, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικών βομβαρδισμών στο μέλλον. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665.
2: στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Τικ-τακ, τικ-τακ.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
1: Λα, λα, λα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λα, λα.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο, πο, πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
3: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
4: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
3: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
4: Μουσικές και διαδικτυακές.
3: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
4: Πλανήτης Εύα.
3: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
4: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
3: Και πού το συναντάμε?
4: Στον FM 100.
5: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα και αύριο, κρατικός μηχανισμός υπό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Καθώς υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία και θυελλώδεις άνεμοι δημιουργούν ένα εκρηκτικό σκηνικό. Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβος σε ακραίο κίνδυνο κατηγορίας 5. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται για Χαλκιδική, Ροδόπη, Εύρο και πολλές ακόμη περιοχές. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου στη Χαλκιδική. 300 ευρώ το πρόστιμο για τους παραβάτες. Έκκληση στους πολίτες για μέγιστη προσοχή, απίφθινε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή μέρα εξαιρετικά κρίσιμη, τονίζοντας πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το ισχυρό μελτέμι θα διατηρηθεί και το 15 Αύγουστο, αλλά η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Οι άνεμοι αναμένεται να υποχωρήσουν από την Κυριακή. Πυρηνική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του 59χρονου, που φέρεται να έβαλε 6 φωτιές στην ευρύτερη περιοχή της Σύνδου. Εμφανίστηκε μετανιωμένος, αποδίδοντας τις πράξεις του στο γεγονός ότι ήθελε να ξεδώσει από τη δουλειά του. Στη σύλληψη ενός 62χρονου προχώρησε η πυροσβεστική στην Κομωτινή για τη φωτιά στον ήμερο Ροδόπης. Συνελήφθησαν άλλα 2 άτομα σε Αργολίδα και Αττική για επικίνδυνες εργασίες στην Ήπεθρο. Συνολικά από την αρχή της χρονιάς έχουν γίνει 285 συλλήψεις για εμπρησμό, με τη συντριπτική πλειοψηφία να οφείλεται σε αμέλεια. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η έξοδος του 15 Αύγουστου, αυξημένα μέτρα της τροχέας στο οδικό δίκτυο, εντατική έλεγχη, περιορισμοί στην κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων. Αγγίζει το 100% η πληρότητα σε λιμάνια, αεροδρόμια, έκτακτα δρομολόγια στα ΚΤΕΛ. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις του Δήμου Κασάνδρας για να απομακρυνθούν παράνομα τοποθετημένες ομπρέλες και ξαπλώστρες από τις παραλίες. Από τα μέσα Ιουλίου έχουν γίνει παρεμβάσεις σε 6 σημεία, μεταξύ άλλων Μόλα Καλύβα, Νέα Σκιώνη, Καλυθέα, Χανιώτη και παραλιακή ζώνη κρυοπηγής Πολύχρονου. Ο εξοπλισμός που απομακρύνεται οδηγείται για ανακύκλωση. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές. Σε προσωρινή διακοπή των ντους στα Beach Bar προχωρούν παραλία Διονυσίου και Σάρτη στη Χαλκιδική, λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης και της λειψιδρίας. Την ίδια ώρα στα Νέα Φλογητά η υδροδότηση ομαλοποιήθηκε, ωστόσο η απαγόρευση άρδευσης από το δημοτικό δίκτυο παραμένει σε ισχύ ως τις 25 Αυγούστου. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για αυστηρή εξοικονόμηση νερού. Στοχευμένες παρεμβάσεις για τους μισθωτούς μέσω αυξήσεων αποδοχών, μειώσεων ασφαλιστικών εισφορών και ενίσχυσης της κάρτας σύντησης σχεδιάζει να ανακοινώσει η κυβέρνηση στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προβλέπεται σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού ως το 2030, με στόχο να κυμανθεί μεταξύ 1.350 και 1.400 ευρώ μηνιαίως. Πειρά στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση που κάνει λόγο για υποσχεσιολογία την ώρα που οι πολίτες πλήττονται από την ακρίβεια. Από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σήμερα η Ελλάδα 95,81 ευρώ ανά μεγαβατόρα, παρά την αυξημένη ζήτηση λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Καθοριστική είναι η υψηλή συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που αναμένεται να καλύψουν περίπου το 70% της ζήτησης, με αιολικά και φωτοβολταϊκά να φτάνουν στο 63,2%. Συνεχίζονται οι έρευνες για το 17χρονο τουρίστα που έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία στην Κίμολο, ενώ προσπαθούσε να κάνει μπάνιο στο σπίτι που έμενε. Εξετάζεται η πληροφορία ότι ο ηλεκτρικός πίνακας του ακινήτου δεν διέθετε ρελέ διαφυγής για τη διακοπή παροχής ρεύματος σε περίπτωση βλάβης. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται η αποστολή του ΠΑΟΚ εν ώψη της απόψινής ρεβάνς με την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο δικέφαλος καλείται να ανατρέψει την ήττα με 1-0 στην Τούμπα και να πάρει την πρόκριση στα play-off. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 9.30 το βράδυ. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Νουάφ Σαλάμ, καταδίκασε σήμερα τις συστηματικές καταστροφές στο Νότιο Λίβανο, που το Ισραήλ δήλωσε ότι θα κατεδαφίσει όλα τα σπίτια στον τομέα που ελέγχεται από το στρατό του. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή Πρωινή Ενημέρωση.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη. Παντού.
3: Το άκουσες. Το είπες.
4: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, FM 100, από τώρα λίγο μετά τις 10 μέχρι τις 12, παρακάτι θα είμαστε μαζί εδώ στην πρωινή ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης, στην παραγωγή ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης. Πέμπτη σήμερα, 13 Αυγούστου, παραμονές 15 Αυγούστου βρισκόμαστε σε μια πολύ καυτή Θεσσαλονίκη, κυριολεκτικά από τις πιο ζεστές περίοδους της χρονιάς διανύουμε. Το ξέρετε πολύ καλά όλοι όσοι είστε στην πόλη αυτό το διάστημα. Στους 30 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με πραγματική αίσθηση 32. Σήμερα θα φτάσει γύρω στους 36 βαθμούς η ανώτατη τιμή το μεσημεράκι μετά τις 3-4, και από αύριο θα έχουμε μια πτώση της θερμοκρασίας, όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Ενδέχεται να έχουμε και βροχές, πτώση αρκετά σημαντική, καθώς αύριο για παράδειγμα η μέγιστη τιμή δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Πάντως είναι μια μέρα σήμερα και αύριο, αλλά ειδικά σήμερα, που χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε πάρα πολλές περιοχές. Η μισή Ελλάδα είναι στην κατηγορία 4, η άλλη μισή στην κατηγορία 5. Οπότε πρέπει να έχουμε το νου μας όλοι, όσο περνάει από το χέρι μας τουλάχιστον, να είμαστε προσεκτικοί, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο από μια απροσεξία να γίνει το κακό, να ξεκινήσει μια φωτιά. Η κίνηση αυτή την ώρα, από ό,τι βλέπω, στη Θεσσαλονίκη είναι μια χαρά. Περιφερειακή, πεντακάθαρη, το ίδιο και οι υπόλοιπες κεντρικές και όχι και μη οδικές αρτηρίες στη Θεσσαλονίκη. 13 Αυγούστου σήμερα, από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει στο ερωτολόγιο κάποιος που να γιορτάζει. Ωστόσο, είναι η Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων σήμερα, η οποία καθιερώθηκε από την Μεγάλη Βρετανία, ξεκίνησε από το κλαμπ αριστερόχειρων της Μεγάλης Βρετανίας το 1992, και σταδιακά, χρόνο με το χρόνο, απέκτησε παγκόσμια εμβέλεια. Και έχει στόχο την ενημέρωση των αριστερόχειρων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ζώντας σε ένα κόσμο δεξιόχειρων, γιατί είναι η μειοψηφία. Αν σκεφτεί κανείς ότι το 10,6% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι αριστερόχειρες, σύμφωνα με την μεγαλύτερη μελέτη που έχει γίνει πάνω στο θέμα αυτό. Υπάρχει μια σειρά από στατιστικά στοιχεία που κάποια έχουν ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, όταν ζωγραφίζουν φιγούρες οι αριστερόχειρες, πάντα αυτές βλέπουν προς τα δεξιά, προς την άλλη μεριά δηλαδή. Ενώ στα δίδυμα, όταν γεννιούνται δίδυμα, η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι το ένα από αυτά να γεννηθεί αριστερόχειρας. Πάμε να κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο, να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, τα γεγονότα που σημάδεψαν τη σημερινή ημέρα στο πέρασμα των χρόνων. Θα πάμε πολύ πίσω στο 1876. Σαν σήμερα ανοίγει τις πύλες του το φεστιβάλ του Bayreuth, με την ολοκληρωμένη παρουσίαση της τετραλογίας του Βάγνερ. Το 1946, ακροδεξί της συμμορία Σούρλα δολοφονούν στη Θεσσαλία το δημοσιογράφο του ριζοσπάστη Κώστα Βιδάλη, ενώ το 1961 οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το τείχος του Βερολίνου. Όπως ονομάστηκε και τείχος του Έσχους, θα διατηρηθεί ως τις 9 Νοεμβρίου του 1989, οπότε και θα γκρεμιστεί κατά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών, Ανατολική και Δυτική. Να σε πάρω, να πάμε. Το 1968 ο Αλέκος Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου, αστοχή και συλλαμβάνεται. Στο πρόσφατο παρελθόν που πολύ το έχουμε ζήσει, το 2004 έχουμε σαν σήμερα την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, 28η Ολυμπιακή της Αθήνας, 202 εθνικές αποστολές, 11.999 αθλητές παρελάβουν στο Ολυμπιακό Στάδιο υπό τους ήχους των μουσικών που βάζει ο DJ Tiesto. Ο Πύρος Δήμας με το φόρο της ελληνικής ομάδας. Και όλοι θυμόμαστε τη μαγική γιορτή που έστησε ουσιαστικά ο καλλιτεχνικός διευθυντής της τελετής έναρξης, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου,
και πήρε μάλιστα και τα παγκόσμια εύσημα. Σαν σήμερα το 1913 γεννιέται ο Μακάριος ο Τρίτος, αρχιεπίσκοπος και πρώτος πρόεδρος της Κύπρου, που μαζί με τον Γιώργιο Γρίβα ηγήθηκαν του αγώνα ανεξαρτησίας από τους Άγγλους. Ενώ το 1926 γεννιέται ο Φιντελ Κάστρο, ηγέτης της Κούβας από το 1959 στο 2008. Και βέβαια ο Κώστας Χατζής, Έλληνας τραγουδοποιός, πολύ αγαπημένος, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1936. Αυτά είναι τα σημαντικότερα γεγονότα. Λέμε και ξαναλέμε ότι είναι η σημερινή και η αυριανή μέρα δύσκολες από άποψη κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς. Αττική, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος και Βόρειο Αιγαίο είναι στην κατηγορία κινδύνου 5. Και σχεδόν όλη η υπόλοιπη Ελλάδα είναι στην κατηγορία κινδύνου 4. Από εδώ, από βόρεια, είναι η Χαλκιδική και κάποιες περιοχές στην Θράκη που είναι στην υψηλότερη κατηγορία. Μάλιστα, στη Χαλκιδική υπάρχει και απαγόρευση κυκλοφορίας στους περισσότερους δήμους πεζών αλλά και αυτοκινήτων σε δασικές περιοχές. Και μάλιστα υπάρχει και αρκετά σκληρό πρόστιμο για τους παραβάτες που φτάνει στα 300 ευρώ.

Συστάσεις έχουν απευθύνει όλοι, από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης μέχρι τον Αρχηγό της Πυροσβεστικής. Έχει η Πυροσβεστική στην ιστοσελίδα της αναρτήσει οδηγίες για τους πολίτες τι ακριβώς να προσέχουν. Μπορείτε να πάτε να δείτε. Νομίζω τα περισσότερα από αυτά είναι αυτονόητα. Θα μου πείτε, σήμερα ημέρα με αυτά που ακούμε, τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Εδώ ο άλλος στην Σύνδο, ο οποίος συνελήφθη καθώς είχε βάλει πάνω από 6 φωτιές στην ευρύτερη περιοχή της Σύνδου και πήρε προθεσμία για να πάει αύριο να καταθέσει, αντιμετωπίζοντας πολύ σοβαρές κατηγορίες για εμπρισμό, δήλωσε, μετανιωμένος από τη μία, αλλά δήλωσε ότι το έκανε γιατί είχε πολύ πίεση στη δουλειά του και ήθελε να ξεσπάσει, και πήγε και άναβε φωτιές σε ξερά χόρτα, σε περιοχές, και σηκώνονταν και έφευγε. Αυτή ήταν η υποστηρικτική του γραμμή. 59 χρονών ο συγκεκριμένος άνθρωπος, δεν ήταν και κανένας πολύ μεγάλης ηλικίας να πεις. Και πολλές συλλήψεις, όπως λέγαμε και νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων, περισσότερες από 250 συλλήψεις από την αρχή της χρονιάς για εμπρισμό, οι περισσότερες αυτές από αμέλεια. Οπότε έχουμε το νου μας τουλάχιστον για σήμερα και αύριο, αλλά και γενικότερα.

του Αυγούστου. Όσοι θα κάνετε 15 Αύγουστο μέσα στην πόλη, μια χαρά είναι και αυτό. Τα λέγαμε και χθες. Είναι από τις καλύτερες περιόδους για να ζει κανείς σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο όπως είναι η Θεσσαλονίκη. Μπορεί να έχει πλέον μειονεκτήματα διάφορα, αλλά όταν ο περισσότερος κόσμος λείπει, γιατί αυτό συμβαίνει τώρα, η ζωή στην πόλη είναι πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο άνετη. Ωστόσο, δεκάδες είναι αυτοί που έχουν φύγει και συνεχίζουν να φεύγουν. Σήμερα Πέμπτη, αύριο Παρασκευή, νομίζω είναι οι μέρες που κορυφώνεται η έξοδος, όπως λέμε, των εκδρομέων του 15 Αύγουστο, άλλος λίγο πιο κοντά, άλλος λίγο πιο μακριά, όπως και όπου μπορεί ο καθένας, ανάλογα και με το βαλάντιο που διαθέτει και το budget που έχει για τις διακοπές. Συνήθως είναι οι μέρες που οι περισσότεροι φεύγουν, γιατί με το που τελειώνει 15 Αύγουστο ουσιαστικά άτυπα σημαίνει και το τέλος του καλοκαιριού για τους περισσότερους, όχι όμως για όλους. Με 100% πληρότητα και φέτος σχεδόν στα περισσότερα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Μάλιστα, διαβάζω και μια έκκληση για όσους ταξιδεύουν με πλοίο να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες, καθώς πολλές φορές δημιουργείται πρόβλημα και σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα γίνονται διαδοχικές αναχωρήσεις, οπότε όσο περισσότερο καθυστερεί μία αναχώρηση, αυτό συμπαρασύρει και την επόμενη. Και βέβαια πολλοί είναι αυτοί που φεύγουν οδικώς. Δεν είναι όλοι, δεν επιλέγουν όλοι κάποια παραθαλάσσια περιοχή, κάποιο νησί. Είναι πολλοί αυτοί που επιλέγουν ορεινές περιοχές, έχει περισσότερη δροσιά, είναι φαν των βουνών. Νομίζω τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι επιλέγουν για καλοκαιρινές διακοπές κάποιους ορεινούς οικισμούς, χωριά. Εξάλλου έχουμε πανέμορφα χωριά, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα, αλλά και σε όλη τη χώρα. Και συνήθως έχει και λιγότερο κόσμο, που σημαίνει και λιγότερη ταλαιπωρία, και οι τιμές είναι συνήθως πάντα, γιατί πάντα υπάρχουν και εξαιρέσεις, είναι πιο προσιτές. Τα μέτρα της τροχιάς, όπως κάθε χρόνο, αυξημένα και αυτά, συστάσεις και από εκεί. Σε συγκεκριμένα ειδικά σημεία του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα, μεγάλη συχνότητα πρόκληση τροχιών ατυχημάτων, εκεί εστιάζουν και τα μέτρα της τροχιάς, συνεχής η έλεγχη της εισόδους, ειδικά και στις εξόδους από τα αστικά κέντρα. Και βέβαια ισχύουν και απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων. Αύριο Παρασκευή, παραμονή 15 Αυγούστου, από τις 4 το απόγευμα στις 10 το βράδυ. Σάββατο 8 το ανήμερα του 15 Αυγούστου, 8 το πρωί με 1 μετά το μεσημέρι, για το ρεύμα εξόδου. Και αντίστοιχα την Κυριακή τώρα, που θα επιστρέψουν πάρα πολύ, ίσχυε απαγόρευση για τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές, για το ρεύμα εισόδου από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Τώρα, το να μην υπερβαίνετε τα όρια ταχύτητας, να είστε προσεκτικοί, να μην οδηγείτε υπό την επίρρεια αλκοόλ, να μην προσπερνάτε σε σημεία που απαγορεύεται, και γενικότερα το να προσπεράσεις, να κάνεις μια προσπέραση και να φτάσει και 5 και 10 λεπτά και μισή ώρα νωρίτερα στον προορισμό, δεν σημαίνει και τίποτα. Τεχνικός έλεγχος στο αυτοκίνητο πριν ταξιδέψετε, ειδικά μεγάλες αποστάσεις, είναι νομίζω κάτι, πράγματα τα οποία οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, τα γνωρίζετε, και καλό είναι να τα τηρούμε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, μπλα, μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πο, πο, πο.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Και θα πάμε μια βόλτα μέχρι τον Δήμο Νέας Προποντίδας εδώ στη Χαλκιδική, στα κοντά-κοντά, για να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Μανώλη Καρά που είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα, κύριε Καρά.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε? Δεν σας ακούω, κύριε Καρά, αν θέλετε να...
1: Καλά είμαστε, καλά, μ' ακούτε?
0: Ωραία, τώρα σας ακούω πολύ καλά. Λοιπόν, ωραία. Να κάνουμε μια κουβέντα ωραία, έτσι, είστε και στην γειτονιά μας και είστε από τους προορισμούς, γενικά όλοι οι Χαλκιδικοί, αλλά είστε αυτό που λέμε η κοντινή Χαλκιδική, πολύ κοντά στην Θεσσαλονίκη, με πολύ ωραίες έτσι, παραλίες που τις επισκεπτόμαστε όλοι. Να ξεκινήσουμε από το θέμα του νερού, γιατί είναι ένα λειψιδρία, ένα θέμα που παρατηρείται όχι μόνο στην Χαλκιδική, όχι μόνο στο δικό σας Δήμο, μάλλον σε πολλές περιοχές και σε άλλες περιοχές της χώρας, σε πολλούς τουριστικούς προορισμούς, με την αύξηση των τουριστών όλο αυτό το διάστημα της καλοκαιρινής περίοδου αντιμετωπίζεται. Διαβάζαμε και κάποια θέματα για απαγορεύσεις ή συστάσεις σε beach bar. Τι ακριβώς συμβαίνει, θέλετε να μας εξηγήσετε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας ότι το χειμώνα είμαστε 40.000 κόσμος και εδώ μπορεί να φτάνουμε στις 400.000. Αυτό το συμπεραίνουμε και από τα σκουπίδια τα οποία μαζεύουμε, τα απορρίμματα, τα οποία ζυγίζονται, έτσι. Άρα λοιπόν έχουμε μία τάξη μεγέθους της επισκεψιμότητας που έχουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η διαφορά από τα 40.000-400.000 Ιούλιο-Αύγουστο δημιουργεί διάφορα ζητήματα. Σε γενικές γραμμές είμαστε καλά. Οι διακοπές οι οποίες έχουμε οφείλονται σε καμιά βλάβη από τη ΔΕΗ, από το ΔΔΕ ή κανένα σπάσιμο. Εν πάση περιπτώσει αντιμετωπίσιμα πράγματα. Ναι. Αλλά προβήκαμε σε αυτή την ανακοίνωση και τώρα και πριν στις αρχές καλοκαιριού. Και τις απαγορεύσεις αυτές δεν τις βγάλαμε ξαφνικά, προβλέποντας τον κανονισμό ίδρυυσης που έχουμε.
0: Ναι.
1: Ότι αυτή την περίοδο, εν πάση περιπτώσει, και για ένα συγκεκριμένο χωριό για τα φλογητά, να μην ποτίζουμε παξέδες, μελιτζάνες, ντομάτες, δέντρα κτλ. Μέχρι τις 25 Αυγούστου. Είναι απαραίτητη, έτσι δεν το συζητάμε, ειδικά αυτή την περίοδο, αν και η άποψή μου είναι ότι όλο το χρόνο πρέπει να γίνεται εξοικονόμηση νερού, για να μπορέσουμε να βγάλουμε το καλοκαίρι. Mm-hmm. Έχουμε κάνει πάρα πολλά έργα ίδρυυσης, καινούργια αγωγή για να μην έχουν σπασίματα, δίκτυα, δεξαμενές, γεωτρήσεις καινούργιες. Τώρα παραδίδουμε μια καινούργια γεώτρηση στο Διονυσίου. Σε γενικές γραμμές είμαστε καλά, αλλά το ότι είμαστε σε γενικές γραμμές καλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε σπατάλη.
0: Και να υπάρχει εφησυχασμός. Απλά να ρωτιέμαι, ακριβώς, επειδή είναι ένα θέμα που πολλά χρόνια το ακούμε ότι υπάρχει, δεν ξέρω αν μπορεί, μιλήσατε κι εσείς για κάποιες υποδομές, να υπάρχουν έτσι, να δημιουργηθούν κάποιες υποδομές που να στηρίζουν όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Βέβαια, άλλες οι ανάγκες τώρα, άλλες οι ανάγκες το χειμώνα, μας είπατε και τις διαφορές στους κατοίκους.
1: Το χειμώνα εννοείται, δεν υπάρχει ζήτημα, ναι, εκτός και αν είναι κάτι σοβαρό. Mm-hmm. Κάποια σοβαρή βλάβη. Παραδείγματος χάρη το χειμώνα είχαμε ζητήματα εξαιτίας των κλοπών, των μετασχηματιστών,
0: ναι,
1: που είχαμε.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Και οι οποίοι μετασχηματιστές, παρόλη την προσπάθεια που κατέβαλε ο ΔΔΕ να τους αντικαταστήσει, δεν μπορούσαν να αντικατασταθούν σε μία ώρα ή σε μία μέρα. Εκεί είχαμε ζητήματα, αλλά υπήρχε ουσιαστικός λόγος. Ήταν οι κλοπές των μετασχηματιστών. Έργα υποδομής, σας είπα, κάνουμε, εκτελούμε και προγραμματίζουμε. Παραδείγματος χάρη, χρηματοδοτηθήκαμε για μονάδα αφαλάτωσης στα Νέα Μουδανιά. 2.000 κυβικά μέτρα νερού αφαλατωμένο τη μέρα. Θα μας δίνει η αφαλάτωση. Το θέμα είναι ότι η Χαλκιδική χρειάζεται τρία μεγάλα έργα. Ένα είναι το φράγμα του Χαβρία, ένα είναι του Ολύνθιου ποταμού και ένα είναι στα Πετρένια για τη Βόρεια Χαλκιδική. Δυστυχώς όλη αυτή η προσπάθεια κατά καιρούς, να πω ότι έχει υποστηριχθεί, δεν έχει ευδοκιμήσει όμως, έτσι, και μιλάμε για έργα τα οποία έπρεπε να γίνουν πριν 30-40 χρόνια. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι τώρα που η Χαλκιδική, η ανοικοδόμηση που υπάρχει, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι θα γίνει σε 5 χρόνια, σε 2 χρόνια. Δηλαδή, και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσω να δώσω το μέγεθος της ανοικοδόμησης που έχει η Χαλκιδική, και βέβαια κυρίως είναι τουριστικές μονάδες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, προγράμματα ΕΣΠΑ έπεσαν τα τελευταία χρόνια πάρα πολλά, οπότε γίναν πάρα πολλές επενδύσεις. Το βλέπουμε και από τις συνδέσεις υδροδότησης τις οποίες υπογράφουμε καθημερινά, ότι δεν υπάρχει μέρα που να μην έχουμε 15-20 νέες συνδέσεις. Είναι μεγάλο το νούμερο κάθε μέρα 15-20 συνδέσεις.
0: Επειδή είναι γνωστή η ανοικοδόμηση, όσοι έχουμε επισκεφθεί και τη δική σας περιοχή αλλά και γενικότερα και την υπόλοιπη και τα δύο πόδια, να το πω έτσι για να καταλάβουμε, είναι τρελή η ανοικοδόμηση και επισκεψιμότητα, και εκεί στόχευε και η ερώτησή μου για μια δημιουργία έτσι μόνιμων υποδομών. Έχουν να κάνουμε δίκτυα ίδρυυσης ή αποχέτευσης για να μην έχουμε κάθε καλοκαίρι αυτά τα προβλήματα.
1: Κοιτάξτε, να αρχίσω από το δεύτερο, από την αποχέτευση που αναφέρατε. Στην αποχέτευση είμαστε πάρα πολύ καλά, γιατί ουσιαστικά στους οικισμούς, τους οποίους είμαστε υποχρεωμένοι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για να έχουμε αποχέτευση, εμείς ήδη έχουμε αποχέτευση. Η τελευταία αποχέτευση που κατασκευάστηκε και συνδέονται αυτή τη στιγμή είναι στην περιοχή των Μουριών. Ταυτόχρονα σε άλλα τρία χωριά, τα οποία δεν ήμασταν υποχρεωμένοι να έχουμε αποχέτευση, αν και πιστεύω ότι παντού πρέπει να έχουμε αποχέτευση, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει ο διαχωρισμός αυτός. Στον Άγιο Μάμα σχεδόν έχει ολοκληρωθεί, Πορταριά και Διονυσίου και βάζονται. Αναβαθμίσαμε τους βιολογικούς, προ 20 αιτίας της Καλλικράτειας και των Μουδανιών τελειώνει το έργο, οπότε γενικά την αποχέτευση και στους βιολογικούς οι υποδομές υπάρχουν και σηκώνουν ακόμα περισσότερο πληθυσμό. Mm-hmm. Η ίδρυυση, επαναλαμβάνω, ότι είναι ένας διαρκής αγώνας. Η λύση για τη Χαλκιδική είναι αυτά τα τρία φράγματα.
0: Αυτό που τονίσατε και νωρίτερα.
1: Μία οριστική λύση, έτσι. Mm-hmm. Μία οριστική λύση για να ξεδιψάσει η Χαλκιδική, και η ίδρυυση αλλά και η άρρηση. Ας μην ξεχνάμε ότι η Χαλκιδική έχει πάρα πολύ μεγάλο πρωτογενή τομέα με την πράσινη ελιά Χαλκιδικής, έτσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Το οποίο έχει ονομασία προέλευσης, χρειάζεται πάρα πολύ νερό, είναι ιδιαίτερα καλλιέργεια η οποία χρειάζεται πάρα πολύ νερό, άρα μόνο τα φράγματα είναι αυτά τα οποία θα ξεδιψάσει η Χαλκιδική.
0: Τώρα, επειδή
1: τα άλλα που κάνουμε είναι προσωρινά. Μπορεί να μας δώσουν μία παράταση 4-5 χρόνια ή θα μας δώσουν, αλλά είναι προσωρινά. Όλοι ρουφάμε από τον ίδιο υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Και ο Δήμος και τα ξενοδοχεία και οι αγρότες ρουφάμε από το ίδιο πράγμα.
0: Και ο κόσμος συνεχώς αυξάνεται και υπάρχει ανάπτυξη εγκυστική, αυτή που λέτε. Ο τουρισμός κάθε χρόνο είναι και περισσότερος. Είναι γνωστό αυτό. Τώρα, να πάμε.
1: Ένα άλλο το οποίο θα ήθελα να προσθέσω, ότι σπουδαίο ρόλο θα παίξουν και οι αφαλατώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Τουλάχιστον για την ίδρυυση. Για την άρρηση δεν το συζητάω, γιατί είναι ιδιαίτερα κοστοβόρα η αφαλάτωση. Είναι ενεργοβόρα διαδικασία. Αλλά οι αφαλατώσεις θα παίξουν σπουδαίο ρόλο.
0: Τώρα ήθελα να πάμε και λίγο στο θέμα της ετοιμότητας, γιατί αυτό το διάστημα και έχουμε και τις συστάσεις από την πολιτική προστασία για κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς. Έχουμε απαγορεύσεις σε πολλούς δήμους στην Χαλκιδική, απαγορεύσεις κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές εκτάσεις. Σε τι κατάσταση ετοιμότητας βρίσκεται εσείς σαν Δήμος, και αν έχετε πάρει μέτρα? Έχουμε και το θέμα με την καθαριότητα και αποκομιδή απορριμμάτων από οικισμούς.
1: Απορριμμάτων. Εμείς έχουμε μαζέψει μέχρι τέλος Ιουλίου, που έχω τις καταστάσεις, γύρω στους 13.000 τόνους μπάζων, ογκωδών, κλαδιών, mm-hmm. που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εστία για να συμβεί το ατύχημα και να ξεκινήσει μια πυρκαγιά. Πάνω από 150 σημεία έχουμε μαζέψει τουλάχιστον μία φορά, σε ορισμένα και δεύτερη και τρίτη φορά, και μιλάμε για το 2026. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο, 13.000 τόνοι. αντιλαμβάνεστε, από όλα τα σημεία του Δήμου μας. Από εκεί και πέρα, ετοιμότητα. Χθες είχαμε δύο περιστατικά πυρκαγιάς στο Δήμο μας. Είχαμε μία στα Σήμαντρα, μία στην Κηπούπολη, που έγινε ανάμεση επέμβαση και από την πυροσβεστική. Πάντα είναι και η πολιτική προστασία του Δήμου, μηχανήματα, υδροφόρες, σε κάθε συμβάν. Οπότε δεν πήρε και έκταση το γεγονός.
0: Ναι.
1: Καταφέραμε, τις σβήσαμε πάρα πολύ νωρίς. Άρα η πυροσβεστική αντέδρασε άμεσα, έτσι μπορώ να σας πω, γιατί το παρακολούθησα το θέμα, αντέδρασε άμεσα η πυροσβεστική υπηρεσία. Εμείς σαν Δήμος στείλαμε την πολιτική προστασία, τα μέσα που έχουμε, και βέβαια έχουμε πάντα και την ελληνική ομάδα διάσωσης, που και αυτή με τον τρόπο της συνέβαλε στην κατάσταση της πυρκαγιάς. Δύο γεγονότα χθες την ίδια μέρα.
0: Μάλιστα. Τώρα θέλω κάτι που το θεωρώ εξίσου σημαντικό. Απλά δεν θυμάμαι αν είναι στο δικό σας Δήμο και σε ποιες παραλίες. Υπάρχουν παραλίες που είναι προσβάσιμες και σε άτομα με κινητικά προβλήματα, έτσι δεν είναι, με ειδικές ράμπες.
1: Εμείς θεωρούμε καταρχήν ως Δημοτική Αρχή ότι πρέπει να έχουν όλοι δικαίωμα. Έχουν όλοι δικαίωμα.
0: Σωστά.
1: Και πρέπει να έχουν πρόσβαση στις παραλίες. Λοιπόν, έχουμε 16 γαλάζιες σημαίες, 16 βραβευμένες παραλίες, έτσι, 16 γαλάζιες σημαίες, δημοτικές παραλίες, 3-4 είναι ξενοδοχείων, πάμε στις 20 περίπου. Έχουμε 12 ναυαγοσώστες στις λεγόμενες πολυσύχναστες παραλίες, σε 9 παραλίες πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκ των οποίων οι 5 είναι με αμαξίδια, τα οποία φέτος τα αντικαταστήσαμε και με διαδρόμους και τα λοιπά, πάντα δίπλα στον ναυαγοσώστη, αυτές οι 5 παραλίες. Σε 4 παραλίες έχουμε C-Track ή C-Axis, είναι τα μηχανήματα αυτά τα οποία επιτρέπουν στα άτομα με κινητικά προβλήματα να οδηγηθούν προς τη θάλασσα, να κολυμπήσουν και με το μηχάνημα να βγουν έξω. Mm-hmm. Αυτά τα μηχανήματα τα έχουμε στα Αφλογητά, στα Μουντανιά, στην Καλλικράτεια και στην Ποτίδεα. Οι παραλίες μας είναι εξοπλισμένες με τουαλέτες αμαία, με ειδικά κιόσκια για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Έχουμε καινούργια αποδυτήρια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Και ένα πρωτοποριακό σύστημα το οποίο το έχουμε τοποθετήσει φέτος, είναι σε 3 παραλίες, στα Μουδανιά, στην Καλλικράτεια και στα Φλογητά, που είναι κάτι σπιτάκια, box ας πούμε,
0: ναι,
1: που μπορεί ένα άτομο με κινητικά προβλήματα, μόνο του, έχει τέτοια συστήματα μέσα, μπορεί να μπει, να κάνει μπάνιο, να πάει στην τουαλέτα, να αλλάξει μετά από το μπάνιο του, είναι κοντά σε ναυαγοσώστες, είναι κοντά σε υποδομές που έχουμε τα C-Axis, στις παραλίες που ανέφερα, τα οποία βέβαια ουσιαστικά χρειάζονται αποχέτευση, χρειάζονται ίδρυυση, χρειάζονται ρεύμα. Εμείς τα τοποθετήσαμε τώρα πριν κανένα μήνα περίπου, δεν έχουμε καταφέρει να συνδέσουμε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας που χρειάζονται, τα οποία αυτά τα πρωτοποριακά box την χρονιά στα άτομα με ειδικές ανάγκες.
0: Μάλιστα. Τώρα κύριε Δήμαρχε, ξέρετε τι σκεφτόμουν, αυτό που λέγατε πριν για τα νούμερα των τουριστών που αυξάνονται κάθε χρόνο όλο και περισσότερο, ειδικά με τουρίστες εκτός Ελλάδος, Βαλκάνιους, αυτοί είναι οι γειτονές μας, κυρίως Βαλκάνιους τουρίστες έχουμε.
1: Ο δικός τουρισμός.
0: Και σκεφτόμουν αυτό που γίνεται σε χώρες όπως η Ισπανία για παράδειγμα, με τον υπερτουρισμό, που είναι μια περιοχή που μπορεί να αντέξει μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό επισκεπτών και από εκεί και πέρα δημιουργούνται προβλήματα. Και προβλήματα και με τους ντόπιους κατοίκους και τις αντιδράσεις που υπάρχουν από τους μόνιμους ντόπιους κατοίκους σε όλη αυτή την κατάσταση που ζουν. Πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να φτάσουμε σε αυτό το σημείο?
1: Εγώ καταρχήν ευθέως το λέω, είμαι υπέρ του υπερτουρισμού. Είμαι υπέρ. Και γιατί είμαι υπέρ? Γιατί ο τουρισμός φέρνει ανάπτυξη, φέρνει οικονομία. Εκείνο όμως που πρέπει να προηγηθεί, να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές, να μπορούν να εξυπηρετηθεί και ο τουρίστας ο οποίος έρχεται στη Χαλκιδική και ο ντόπιος ο οποίος ζει εδώ. Αν λοιπόν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από τον υπερτουρισμό. Καλό θα κάνει στην οικονομία μας, γιατί βέβαια οι ντόπιοι στη Χαλκιδική είτε έμεσα σχετίζουν την οικονομική τους κατάσταση με τον τουρισμό. Μπορεί κάποιος να είναι ξενοδόχος, μπορεί κάποιος να δουλεύει σε ξενοδοχείο, μπορεί κάποιος να είναι αγρότης και να πουλάει τα γεωργικά του προϊόντα σε τουριστικές ξενοδοχειακές μονάδες. Άρα δηλαδή λίγο πολύ οι ντόπιοι έχουν οικονομική συναλλαγή εξαιτίας του τουρισμού.
0: Υπάρχει αυτό γιατί...
1: Άρα θεωρώ ότι λίγοι ενδεχομένως οι οποίοι θα ήταν αυτοί οι οποίοι θα αντιδρούσαν σε υπερτουρισμό.
0: Πάντως από αρκετούς έτσι ανθρώπους που ασχολούνται ειδικά με την εστίαση δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την κίνηση. Λένε χαρακτηριστικά ότι μπορεί να υπάρχει μεγάλος αριθμός επισκεπτών. Δεν αφήνουν όμως αυτό που λένε χρήμα.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας και με τους επιχειρηματίες της εστίασης. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο, δουλεύουν πάρα πολύ τα δωμάτια, πάρα πολύ τα δωμάτια και δουλεύουν και πάρα πολύ τα σούπερ μάρκετ. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω πώς πάει η κίνηση, περιττό με όλη αυτή την κουβέντα που κάναμε, νομίζω ότι...
1: Είμαστε full. Σε όλα τα επίπεδα. Και χωριά τα οποία δεν είναι κοντά στη θάλασσα και αυτά έχουν γεμίσει κόσμο.
0: Ναι. Έχετε έτσι σαν Δήμος εκδηλώσεις πολιτιστικές με πανηγύρια, λαϊκές βραδιές και τα λοιπά, γιατί ξέρω ότι
1: κάθε βράδυ έχουμε ξεπεράσει την Ικαρία. Αν έχετε ακούσει για τα πανηγύρια της Ικαρίας,
0: βέβαια.
1: Στο Δήμο Νέας Βροντίδας το έχουμε καταφέρει κάθε βράδυ, όχι μία εκδήλωση, ό,τι αγαπάει η ψυχή του καθενός, από λαϊκό πανηγύρι, από ερασιτεχνικό θέατρο, από το Φεστιβάλ Θάλασσας, το οποίο διοργανώνουμε εδώ στα Μουδανιά και έχουμε πάρα πολλές παραστάσεις με θέατρα από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη, από μουσικά σχήματα με γνωστούς καλλιτέχνες. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δραστηριότητα και από το Δήμο, εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος, αλλά και από τους πολιτιστικούς συλλόγους που έχουμε στα χωριά μας.
0: Κλείνοντας, ήθελα να ρωτήσω μέχρι πότε περίπου αυτό που λέμε κρατάει η σεζόν. Δηλαδή, συνήθως μετά το 15 Αύγουστο αρχίζει να ρεώνει σε κάποιες περιοχές η κίνηση. Δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο για σας.
1: Μετά το 15 Αύγουστο, και εμάς εδώ το ορόσημο, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι η 10 Σεπτέμβρη. Γιατί τότε φεύγουν οι Έλληνες οι οποίοι πάνε στις πόλεις γιατί ανοίγουν τα σχολεία. Εκεί αρχίζει και υπάρχει η πτώση.
0: Αλλά τα Σαββατοκύριακα του Σεπτεμβρίου, αν είναι καλός ο καιρός, φαντάζομαι πάλι έχει κίνηση.
1: Και επειδή έχουμε εδώ και το μεγάλο πανηγύρι του Αγίου Μάμα τέλος Αυγούστου, με αρχές Σεπτέμβρη, πάρα πολλοίς κόσμος, αυτός που είναι επισκέπτης, που έχει μόνιμη παραθεριστική κατοικία, μένει, κάνει και το πανηγύρι του Αγίου Μάμα και φεύγει μετά.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Καρά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Και εγώ, να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Και σε εσάς το ίδιο, να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Δήμο Νέας Προποντίδας και εμείς θα πάμε σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε ακριβώς στις 11 και θα επανέλθουμε αμέσως μετά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα και αύριο, κρατικός μηχανισμός υπό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, καθώς υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία και θυελώδης άνεμοι δημιουργούν ένα εκρηκτικό σκηνικό. Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο σε ακραίο κίνδυνο κατηγορίας 5. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 για Χαλκιδική, Ροδόπη, Εύρο και άλλες περιοχές. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Έκκληση στους πολίτες για μέγιστη προσοχή απίθυνε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή μέρα εξαιρετικά δύσκολη, τονίζοντας πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το ισχυρό μελτέμι θα διατηρηθεί και το 15 Αύγουστο, η θερμοκρασία όμως θα σημειώσει πτώση. Οι άνεμοι αναμένεται να υποχωρήσουν από την Κυριακή. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του 59χρονου που φέρεται να έβαλε 6 φωτιές στην ευρύτερη περιοχή της Σύνδου. Αντιμετωπίζει κατηγορία για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Εμφανίστηκε μετανιωμένος αποδίδοντας τις πράξεις του στο γεγονός ότι ήθελε να ξεδώσει από τη δουλειά του. Στη σύλληψη 62χρονου προχώρησε η πυροσβεστική στην Κομωτινή για τη φωτιά στον Ήμερο Ροδόπης. Άλλα δύο άτομα συνελήφθησαν σε Αργολίδα και Αττική για επικίνδυνες εργασίες στην Ήπεθρο. Από την αρχή της χρονιάς έχουν γίνει 285 συλλήψεις για εμπρισμό, οι περισσότερες από αμέλεια. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η έξοδος του 15 Αυγούστου, αυξημένα μέτρα της τροχέας στο οδικό δίκτυο, εντατική έλεγχη, περιορισμοί στην κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων. Αγγίζει το 100% η πληρότητα σε λιμάνια, αεροδρόμια, έκτακτα, δρομολόγια στα κτέλ. Συνεχίζονται επιχειρήσεις του Δήμου Κασάνδρας για να απομακρυνθούν παράνομα τοποθετημένες ομπρέλες και ξαπλώστρες από τις παραλίες. Από τα μέσα Ιουλίου έχουν γίνει παρεμβάσεις σε 6 σημεία. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές. Σε προσωρινή διακοπή των ντους στα beach bars προχωρούν παραλία Διονυσίου και Σάρτη στη Χαλκιδική λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης και της λειψιδρίας. Την ίδια ώρα στα νέα φλογητά η υδροδότηση ομαλοποιήθηκε, ωστόσο η απαγόρευση άρδευσης από το δημοτικό δίκτυο παραμένει σε ισχύ ως τις 25 Αυγούστου. Στοχευμένες παρεμβάσεις για τους μισθωτούς μέσω αυξήσεων αποδοχών, μειώσεων ασφαλιστικών εισφορών και ενίσχυσης της κάρτας σύτησης σχεδιάζει να ανακοινώσει η κυβέρνηση στη φετινή ΔΕΘ. Προβλέπεται σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού ως το 2030, με στόχο να κυμαίνεται μεταξύ 1.350 και 1.400 ευρώ το μήνα. Πειρά στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση, η οποία κάνει λόγο για υποσχεσιολογία την ώρα που οι πολίτες πλήττονται από την ακρίβεια. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 17χρονο τουρίστα που έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία στην Κίμολο, ενώ προσπαθούσε να κάνει μπάνιο στο σπίτι που έμενε. Εξετάζεται η πληροφορία ότι ο ηλεκτρικός πίνακας του ακινήτου δεν διέθετε ρελέ διαφυγής για τη διακοπή της παροχής ρεύματος σε περίπτωση βλάβης. Στα σχολεία της Χιλής θα επιτρέπονται πλέον οι έλεγχοι στις τσάντες μαθητών, καθώς σήμερα τέθηκε σε ισχύ νόμος που προβλέπει μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ο ετήσιος αριθμός καταγγελιών για βιαιοπραγίες μαθητών σε σχολεία αυξήθηκε από 441 το 2023 σε 695 το 2025. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: μέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων που ακούσαμε ακριβώς στις 11 και πάμε τώρα να ασχοληθούμε με ένα πολύ σοβαρό επίσης θέμα που έχει να κάνει με την έλλειψη του αίματος που παρατηρείται στα νοσηλευτικά ιδρύματα πάντα το καλοκαίρι. Είμαστε στην καρδιά του Αυγούστου τους ή άλλως, παραμονές 15 Αυγούστου. Πάμε να συζητήσουμε το θέμα με την Γενική Γραμματέα του Ελληνικού Συλλόγου Θαλασσιμίας, την κυρία Στέλλα Μινά, που είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα, κυρία Μινά.
1: Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την πρόσκληση να μιλήσουμε για ένα τόσο σπουδαίο θέμα για εμάς, αλλά και για την κοινωνία όλη.
0: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Τώρα θα θέλαμε να μας εξηγήσετε εσείς τους λόγους. Μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι είναι αυξημένες οι ανάγκες το καλοκαίρι λόγω αύξησης του πληθυσμού, ενώ τον τουρισμό, ενδεχομένως αύξησης και των τροχαίων ατυχημάτων, αλλά δεν ξεχνάμε και τους ανθρώπους που ούτως ή άλλως όλη τη διάρκεια της χρονιάς έχουν ανάγκη το αίμα, όπως είναι οι άνθρωποι που έχουν την θαλασσιμία, έτσι.
1: Ακριβώς. Οι ανάγκες το καλοκαίρι είναι αρκετές πράγματι, όπως αναφέρατε και εσείς, αύξηση του πληθυσμού, αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων λόγω των μετακινήσεων, αλλά και οι διαχρονικές και σταθερές ανάγκες των πολυμεταγγιζόμενων ασθενών. Αυτό που παρατηρείται φυσικά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι η έλλειψη των εθελοντών αιμοδοτών. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται είναι να ενθυσίσουμε την αιμοδοτική συνείδηση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Οι Έλληνες έχουν την αιμοδοτική συνείδηση, όμως ξεχνούν τους καλοκαιρινούς μήνες. Χρειάζεται να γίνει μια καλύτερη οργάνωση ώστε τους καλοκαιρινούς μήνες να μπορούν να αιμοδοτήσουν, να προσέρχονται στις υπηρεσίες αιμοδοσίας και έτσι να καλύπτονται και οι ανάγκες των ασθενών.
0: Η ζωή ενός ανθρώπου με θαλασσιμία πώς επηρεάζεται, πώς είναι το καλοκαίρι, πώς μπορεί να είναι?
1: Το καλοκαίρι είναι πάντοτε γεμάτο αγωνία. Και κάποιες φορές γίνεται και δύσκολο, καθώς λόγω των ελλείψεων που παρατηρούνται, μιας και οι περισσότεροι βρίσκονται στις θάλασσες και όχι στην πόλη για να μπορέσουν να αιμοδοτήσουν αυτή τη στιγμή, παρατηρούνται είτε υπομεταγγίσεις, δηλαδή κάλυψη με λιγότερη ποσότητα αίματος από αυτή που χρειάζεται ένας ασθενής. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται να μεταγγίζεται κάθε 10 με 15 ημέρες με 2 μονάδες αίματος. Σε αυτή την περίπτωση, ειδικά τον Αύγουστο, πολλές φορές λαμβάνει μόνο τη μία από τις 2 μονάδες που χρειάζεται, ή και κάποιες φορές να υπάρξουν αναβολές των μεταγγίσεων. Να μην μεταγγιστεί δηλαδή στο προγραμματισμένο του ραντεβού, αλλά να χρειαστεί να περιμένει μία και 2 ημέρες ώστε να βρεθεί μία συνήθως φιάλη, ώστε να καλυφθεί ένα μέρος της ανάγκης του. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί μεγάλη δυσκολία στον προγραμματισμό. Στον προγραμματισμό της ζωής, δημιουργεί ένα έντονο συνέστημα κόπωσης. Ούτως ή άλλως η ζέστη είναι επιβαρυντική για τους ασθενείς, πόσο μάλλον όταν και η ημοσφαιρίνη δεν είναι στα κατάλληλα επίπεδα, άρα η κόπωση γίνεται αυξανόμενη. Δεν κινδυνεύει η ζωή κανενός με την μία ή τις 2 μέρες αναμονής για την εξεύρεση αίματος, όμως γίνεται δύσκολη ή επηρεάζει πολύ τον προγραμματισμό. Σκεφτείτε να έχετε κλεισμένες διακοπές και να μην υπάρχει κατάλληλη ποσότητα αίματος και να μην μπορείτε κατ' επέκταση να ταξιδέψετε.
0: Σωστά.
1: Ή οτιδήποτε άλλο στη ζωή μας. Έτσι. Οι θαλασσιμικοί ασθενείς, σας μην ξεχνάμε ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πλήρως συνταγμένοι στην κοινωνία. Είναι εργαζόμενοι, είναι οικογενειάρχες. Έχουν λοιπόν και όλες τις υπόλοιπες καθημερινές υποχρεώσεις που συναντάτε στον λοιπόν πληθυσμό. Συν τη μετάγγιση αίματος που τους βοηθάει να είναι επαρκή στην καθημερινότητά τους.
0: Αυτή η έλλειψη είναι κάτι που παρατηρείται σε όλα τα ιδρύματα, θέλω να πω σε όλη τη, όχι μόνο στα μεγάλα ή στα μικρά χωριά ή κομοπόλεις κτλ. Και στα μεγάλα αστικά κέντρα που έχουν περισσότερο πληθυσμό, έτσι.
1: Σε όλη την Ελλάδα παρατηρείται. Στη Θεσσαλονίκη προς το παρόν, σε ό,τι αφορά τη θαλασσεμία, θα αναφέρω και τις μονάδες μεσογειακής αναιμίας, τα πράγματα κύλησαν ομαλά. Από εδώ και πέρα όμως τα πράγματα θα είναι λίγο πιο δύσκολα. Ήδη έχουν αναφερθεί αναβολές μεταγγίσεων, ήδη υπάρχουν υπομεταγγίσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το 15ήμερο εκεί κοντά στο 15 Αύγουστο,
0: ναι,
1: που όλη η πόλη είναι άδεια. Γι' αυτό που θέλουμε έτσι εμείς να τονίσουμε είναι σε όσους Θεσσαλονικείς βρίσκονται στην πόλη να προσέλθουν σε μια νοσηλευτική υπηρεσία αιμοδοσίας, να δώσουν 10 λεπτά από το χρόνο τους και το πολύτιμο για εμάς αίμα, θα σώσουν 3 ζωές, δεν είναι μόνο το ερυθρά, είναι και το πλάσμα και τα αιμοπετάλια τα οποία παίρνουν για να καλυφθούν ανάγκες άλλων ασθενών. Έτσι. Και να βοηθήσουν με τον τρόπο τους ώστε και εμείς να έχουμε ένα πιο εύκολο και πιο ήρεμο καλοκαίρι.
0: Σωστά. Πάντως μου έκανε εντύπωση αυτό που είπατε, δεν το γνώριζα ομολογώ, για τον Έλληνα ότι είναι αιμοδότες οι περισσότεροι. Νομίζω ότι δεν ήταν τόσο πολύ στην κουλτούρα του Έλληνα να είναι εθελοντής αιμοδότης.
1: Κι όμως έχει εμφυσιστεί η αιμοδοτική συνείδηση. Αυτό που χρειάζεται είναι ο καλύτερος προγραμματισμός. Να μην ξεχνάμε τις περιόδους του καλοκαιριού, των Χριστουγέννων, του Πάσχα, που όλοι θέλουν να φύγουν στις διακοπές τους, να κάνουν το πρόγραμμά τους, να γιορτάσουν τις ημέρες, να θυμούνται ότι πρέπει να περάσουν και από μια υπηρεσία αιμοδοσίας, ώστε να βοηθήσουν το σύστημα.
0: Τώρα, διορθώστε με αν κάνω λάθος, κυρία Μίνα. Έχω την εντύπωση ότι ο σύλλογός σας συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια λειτουργίας.
1: Συμπληρώσαμε τα 50, οδεύουμε τα 51.
0: Τα καλύτερα εύχομαι.
1: Μεγαλώσαμε αρκετά.
0: Είναι πολλά χρόνια, έτσι, και μια μεγάλη πορεία και νομίζω με πολλούς σημαντικούς σταθμούς.
1: Ακριβώς. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας, ο οποίος ξεκίνησε φυσικά από τους γονείς μας και μετά έπεσε στα δικά μας χέρια και συνεχίζουμε τον αγώνα και την προσπάθεια. Κάνουμε διαρκώς δράσεις, είτε ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την εθελοντική αιμοδοσία, είτε και ενημέρωση των ίδιων των ασθενών. Τώρα, αμέσως μετά το καλοκαίρι, τις πρώτες δύο μέρες του Οκτώβριου, οργανώνουμε ένα διπλό συνέδριο τόσο ενημέρωσης ασθενών σε ό,τι αφορά τη θαλασσεμία, αλλά και εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού που εργάζεται σε μονάδες θαλασσεμίας, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι επιτελούν ένα πολύ σπουδαίο έργο και θέλουμε να είναι άρτια εκπαιδευμένοι. Και γενικότερα προσπαθούμε πάντοτε για το καλύτερο.
0: Τώρα για να κλείσουμε, πέρα από το μήνυμα αυτό που το τονίσατε και πολύ καλά κάνατε, που θέλουμε να στείλουμε σε όλους για ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας ώστε να αυξηθούν τα αποθέματα, ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση έτσι και για την πολιτεία για τα δικαιώματα και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όσων πάσχουν από θαλασσεμία?
1: Η ποιότητα και η περίθαλψή μας είναι πάρα πολύ καλή, και η ποιότητα ζωής μας και η περίθαλψη. Αυτό που πάντα μας ανησυχεί γι' αυτό είναι η επάρκεια αίματος. Η επάρκεια αίματος πάντα θα μας απασχολεί. Πάντα θα θέλουμε όλοι μας οι ασθενείς να μεταγγιζόμαστε στην ώρα μας, το χρόνο μας και με την κατάλληλη ποσότητα αίματος. Αυτό μας βοηθάει να είμαστε επαρκείς και πλήρως λειτουργικοί.
0: Ωραία. Κυρία Μινά, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Και σε εσάς το ίδιο. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Ακούσαμε λοιπόν και την κυρία Μινά. Πραγματικά ο Αύγουστος είναι ένας δύσκολος μήνας για όσους χρειάζονται για αίμα. Όσους χρειάζονται αίμα, μιλάμε για ανθρώπους που πάσχουν από τη θαλασσιμία, που χρειάζονται τακτικά, έχουν μάθει να ζουν με αυτό. Η καθημερινότητά τους είναι πολύ όπως το όλων των υπολείπων. Απλά πρέπει να υπάρχει επάρκεια αίματος για να μπορούν να κάνουν τις μεταγγίσεις και να συνεχίζουν κανονικά τη ζωή τους.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είστε φυσικά συντονισμένοι. Μέχρι και τις 12 παρά θα είμαστε μαζί και να πούμε για την επτάχρονη, το επτάχρονο κοριτσάκι, την επτάχρονη Πατρίτσια, όπως είναι το όνομά της, από την Μολδαβία, η οποία έχασε, θυμίζουμε, τους γονείς της και την αδελφούλα της 6 μηνών. Η αδερφή της στο σοκαριστικό τροχαίο που είχαμε στη Χαλκιδική, στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου, όταν το αυτοκίνητο που ήταν η οικογένεια συγκρούστηκε με νταλίκα. Από τότε νοσηλεύεται στον Παπαγεωργίου η 7χρονη και όπως ενημερώνει το προξενείο της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη, αύριο παραμονή 15 Αυγούστου, 14 Αυγούστου, το κοριτσάκι θα μεταφερθεί στην Μολδαβία. Με ασθενοφόρο που έχει ήδη φτάσει από τη Μολδαβία εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα μεταφερθεί λοιπόν εκεί μαζί με τετραμελή ομάδα γιατρών που θα τη βροντίζει σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

στο Κισινάου. Συνοδευόμενη από τετραμελή ιατρική ομάδα, με επικεφαλής έναν πολύ καλό γιατρό. Μάλιστα, στην ανάρτηση αυτή ευχαριστεί ιδιαίτερα τον διευθυντή, τους θεράποντες γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και το σύνολο γενικά του προσωπικού του παιδοχειρουργικού τμήματος του νοσοκομείου Πάπα Γεωργίου, για την αμέριστη φροντίδα, όπως γράφει χαρακτηριστικά, την επιστημονική κατάρτιση, την ανθρωπιά και τη συγκινητική συμπαράσταση που έδειξαν σε όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της Πατρίτσιας. Ενώ παράλληλα κάνει ειδική αναφορά στην έμπρακτη συμπαράσταση που έδειξαν φορείς και άνθρωποι στο κοριτσάκι αυτό, σε ένα δράμα που πραγματικά άγγιξε όλη τη χώρα. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, το επίτιμο προξενείο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι σε αυτή τη βαθιά οδυνηρή στιγμή η έμπρακτη συμπαράσταση των ανθρώπων και των φορέων που στάθηκαν στο πλευρό της Πατρίσιας υπερβαίνει τα όρια μιας απλής υποχρέωσης ή μιας θεσμικής συνεργασίας. Αποτελεί μια ουσιαστική έκφραση ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και σεβασμού προς ένα παιδί που βρέθηκε αντιμέτωπο με μια ανίποτη οικογενειακή τραγωδία. Πραγματικά τραγωδία, 28 χρονών η μητέρα, 35 ο πατέρας και 6 μηνών το βρέφος, η αδερφή της Πατρίσιας, όπως είπαμε, που έχασαν ακαριά τη ζωή τους στο τραγικό αυτό τροχαίο.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στα 33 λεπτά μετά τις 11. Στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης είστε συντονισμένοι και πάμε να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Φθηνές παραβιάσεις, ακριβές αναχαιτήσεις. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Βαρύ το κόστος πτήσης των ελληνικών F-16 έναντι των τουρκικών UAV. Αντιπλημμυρικά έργα, αγώνας δρόμου για τη θωράκιση Δυτικής Αττικής και Βιωτίας, ορόσημο 15 Σεπτεμβρίου. Διακομματική ομάδα, παρέμβαση στο Κογκρέσο υπέρ του καλωδίου. Στη σύνταξη με πλασματικά αίτη ασφάλισης, τους όρους αναγνώρισης διευκρινίζει ο ΕΦΚΑ. Φθηνότερο ρεύμα έφεραν τα μελτέμια, φόρτισαν τα αιωλικά πάρκα στην Ελλάδα. Και μια φωτογραφία πολύ εντυπωσιακή, πραγματικά συνοδεύει το θέμα που θα σας πω αυτής αμέσως. Η Ευρώπη μαγεύτηκε από την ολική έκλειψη ηλίου. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Κληρονομιές χωρίς χρέη και φόρο. Δεύτερη ευκαιρία σε όσους κληρονόμους δεν πρόλαβαν εμπρόθεσμα να κάνουν αποδοχή κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής. Προθεσμία 4 μηνών για αποποίηση κληρονομιάς. Πώς προστατεύει ο κληρονόμος, προστατεύεται μάλλον από τα χρέη που κληρονομεί. Ακόμη, απαραίτητος ο έλεγχος της ποσότητας, πράσινο φως στα φρούτα για τους διαβητικούς. Όλα τα μυστικά για την ασφαλή κατανάλωσή τους. Συνέντευξη, ο Ερντογάν θέλει κι άλλους στο σύμφωνο της Μέκας. Πολιτικό παρασκήνιο, υποκλοπές και οι αντιφάσεις τριών εισαγγελέων. Τι ψάχνει στη δεύτερη κάλπη ο Αλέξης Τσίπρας. Αποκάλυψη, το Ιράν γνώριζε τα πάντα για τον Τραμπ στην Άγκυρα. Κλιματική κρίση, η Ευρώπη ξανά στο χείλος της ύφεσης. Και έρευνα για το ΕΣΥ, γιατρούς έχουμε, μηχανήματα έχουμε, νοσηλευτές δεν έχουμε. Ένας Έλληνας στην Ισπανία, πώς έζησα την έκλειψη, τα δύο λεπτά που έσβησε ο κόσμος. Σε μια νύχτα στο κενό, αχ σκοτάδι και χειμώνα μου. Πάμε στην απογευματινή. Ανησυχία για πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας, όπου φύγει για τη σύνταξη. Πάνω από 120.000 αιτήσεις το επτάμηνο, πρόβλεψη για 220.000 ως το τέλος της χρονιάς. Ηνωμένες Πολιτείες, παρέμβαση στο Κογκρέσο υπέρ του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Γιατί στο Μαξίμου θέλουν τον Τσίπρα τη δεύτερη Κυριακή και όχι τον Ανδρουλάκη. Τάζει τα πάντα στους πάντες για την εξουσία ο Αλέξης. Πιλωτική εφαρμογή, κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για τους μαθητές τρίτης γυμνασίου. Θα δίνεται δωρεάν για πρώτη φορά από τη νέα κιόλας σχολική χρονιά από το ελληνικά δημόσια σχολεία. Τραγωδία στην Κύμολο, ορολογιακές βόμβες, υπαλλοί πίνακες και θερμοσύφωνες. 5.000 ηλεκτρικές πυρκαγιές και πάνω από 30 θάνατοι λόγω ηλεκτροπληξίας καταγράφονται κάθε χρόνο. Εγώ και εσύ. Μάχη για μια θέση στην ιατρική του ΕΚΠΑ στην Κύπρο. Εκατοντάδες αιτήσεις υποψηφίων, μόλις ένα στους πέντε έγινε δεκτός κατόπιν αυστηρής αξιολόγησης. Σε ένα αστέρι μακρινό, σε μια νύχτα στο κενό, αχ σκοτάδι. Μερίδα των συντακτών, οι δίκες που τρομάζουν το Μαξίμου, σκάνδαλα ο ΠΚΕΠΕ, υποκλοπών και μπάζωμα τεμπών. Το φθινόπωρο στις διαδικαστικές αίθουσες, οι ελεγχόμενοι γαλάζιοι βουλευτές για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Δεκέμβριο εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση των ιδιωτών για την πώληση του Predator. Εφιάλτης για το σύστημα Μητσοτάκη, το ενδεχόμενο αποκαλύψεων από τον Ταλ Ντίλιαν. Τι θα γίνει με τους υπουργούς που μπάζωσαν τον τόπο του εγκλήματος στα Τέμπη και στο βάθος η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης Αβραμόπουλου. Ανασυγκρότηση Εύρου, ο Σταύρος Μπένος δεν ήταν μόνος τους. Φοδρές επικρίσεις και από δύο δημάρχους. Αλέξη Τσίπρας, άνοιγμα προς τη μεσαία τάξη μέσω φορολογικής πολιτικής. Όταν οι εισαγγελείς δεν σέβονται τη δικαιοσύνη, πιέσεις από το Συμβούλιο της Ευρώπης για εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΑ. Άρτα 2-2 οι ασθενείς στα ασθενοφόρα, καταγγελία του ΟΕΓΝΕ στο Υπουργείο Υγείας. Και Ρωσία κεραυνεί Πούτιν κατά Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης για τις επιθέσεις στο Σκιώδη Στόλο.
1: Μαζί ζωντανή, με φίλια μας ξυπνούσε η αυγή στην ακτή που φτιάχναμε.
0: Πάμε στον ριζοσπάστη. Ευρωπαϊκή Ένωση μισθεί στον πάτο για τα κέρδη και την ανταγωνιστικότητα των ομίλων. Στις 5 Σεπτέμβρη δίνουμε απάντηση από το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συμβάσεις με αυξήσεις στους μισθούς, καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας.

Και συνεχίζουμε με τον ελεύθερο τύπο. Αυξήσεις 467 ευρώ σε συντάξεις χειρίας. Στο βασικό θέμα, τα ποσά για 8.500 δικαιούχους. Άλλα θέματα, αναγνώριση χρησικτησίας σε ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη. Τι προβλέπει ο νέος νόμος του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Νέες ακοστολόγητες υποσχέσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. 383 λουόμενοι χάνουν τη ζωή τους ετησίως άνω των 60 ετών, το 80% των θυμάτων από πνιγμό στις θάλασσες. Η θάλασσα θερμαίνεται και γίνεται τροπική, λεοντόψαρα, λαγοκέφαλοι, μπλε καβούρια εισβάλλουν στη Μεσόγειο. Υποχρεωτικό μάθημα ρωσικής ιδεολογίας στα σχολεία του Ντοντμπάς. Πίεση ΝΑΤΟ σε Ελλάδα, Ισπανία, Γερμανία, Πολωνία για αποστολή Patriot στην Ουκρανία. Μάγευσε την Ευρώπη η ολική έκλειψη ηλίου. Εκατομμύρια πολίτες παρακολούθησαν το εντυπωσιακό φαινόμενο. Πάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο τώρα. Ο πόλεμος των Ρόουζ, εμφύλιος αυριανιστών, ελασιτών για συμφέροντα και ολιγαρχία. Πασόκ εναντίον Τσίπρα. Κοινικός ο πρωθυπουργός του Ματιού. Δεν μπορεί η λογική να είναι σε 112 και καθαρίσαμε, δήλωσε στη θερινή συνέντευξή του με δόσεις. Σχολιάζει την πρόσφατη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα η εφημερίδα. Επόμενο φύλλο, επόμενη εφημερίδα είναι εφημερίδα Εσπρέσο. Η κόμισσα της Κέρκυρας, η Μαντόνα, έφτασε στην Ελλάδα. Ινκόγνητο η βασίλισσα της Pop στην Κέρκυρα, μάλιστα. Το ιδιωτικό αεροσκάφος, η Βίλα Φρούριο και η Θαλαμυγός που είναι stand-by για τις εμπλό εξορμήσεις της. Το ποντίκι σφαγή μνηστήρων για την Πινελόπη, ο ολοκληρωτικός πόλεμος Πασόκελας για τον έλεγχο της κεντροαριστεράς. Οι τρεις διμέτωπες συγκρούσεις, η τακτική Μητσοτάκη και το κακό σενάριο της ισοπαλίας. Πάμε στον τύπο Θεσσαλονίκης. Ποινική δίωξη σε 59χρονο για φωτιές στη Θεσσαλονίκη. Κατηγορείται για εξεμπρισμού στη Σύνδο μέσα σε λίγες μόνο μέρες. Ξέδινα επειδή ήμουν πιεσμένος, φέρεται να είπε στην πρώτη του απολογία. Ακόμη, ποια προτεραιότητα η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, Πιερακάκης, η Ευρώπη πρέπει να χρηματοδοτήσει το δικό της μέλλον. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα πάντα, ένα πρωτότυπο συμπόσιο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου δίπλα στη θάλασσα της Χαλκιδικής. Παπαζάχος, γιατί ο σεισμός ισοπαίδωσε την Κολομβία με εκατοντάδες θύματα. Βανδαλισμός σε ολοκένουργια παιδική χαρά αμέσως μετά την παράδοσή της. Μιλάμε για την παιδική χαρά στην πλατεία Τέρψιθέας στην Άνω Πόλη. Τσουχτέρα πρόστιμα σε κατοίκους που γέμισαν κούτες στην Ολύμπου, άφησαν και ονοματεπώνυμα. Είναι αυτό που λέμε, άφησαν τα ογκώδη τους χωρίς να ενημερώσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για να τα μαζέψει. Και μέσα σε όλα τα άλλα είχαν οι κούτες που είχαν τα ογκώδη μέσα, είχαν και το όνομα αυτών που τα άφησαν πάνω, για κακή τους τύχη. Και σάλλος στις Ηνωμένες Πολιτείες με το αεροπλάνο δόλωμα στην πτήση του Τραμπ μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πάμε στην κόντρα. Δοκιμάζονται οι αντοχές του ασφαλιστικού συστήματος. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα ξεπεράσουν τις 200.000 οι αιτήσεις για συνταξιοδότηση. Η φημολογία για αύξηση των ορίων ηλικίας προκαλεί κύμα οργής. Ο Πούτιν απειλεί με κατασχέσεις ευρωπαϊκών πλοίων ως αντίπεινα μετά τις επιθέσεις κατά του σκιώδους στόλου. Ένα άλλο θέμα. Και συγκριτικά στοιχεία, πληρώνουμε ακριβότερη βενζίνη και έχουμε το χαμηλότερο εισόδημα. Ανοιχτή για όλους η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ποιες οι προϋποθέσεις για τις αιτήσεις. Σύγχρονες απάτες, προσοχή έφιστα η αστυνομία για τους επιτίδιους με δήθεν τροχονομικές παραβάσεις. Εφημερίδα Λόγος, Fast Track, πριν τις 15 Σεπτεμβρίου τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά
στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής ορίστηκε ο ανάδοχος. Μερίδα Εστία, Ισλαμική Συμμαχία διευρύνεται και αποσπάται από τη Δύση. Ήδη σχεδιάζεται επέκταση της συμφωνίας της Μέκκας, γράφει η εφημερίδα. Ελεύθερη ώρα, διάλογος με ένα κληρικό για προσωπικό αριθμό και χάραγμα της αποκάλυψης. Σε άλλο mood εντελώς η εφημερίδα. Πάμε στην political. Αποκάλυψη σοκ για την Τουρκία, στείνει δίκτυο κατασκόπων στη Μεσόγειο. Πώς η ΜΙΤ, στρατολογία, επιχειρηματίες και πρώην στελέχη δυτικών υπηρεσιών για το σχέδιο της γαλάζιας πατρίδας του Ερντογάν είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας Political. Εφημερίδα Δημοκρατία. Μεγάλο φιάσκο με το καλημέρα των 72 δόσεων. Ελάχιστα έκαναν αίτηση, αφού παρά την κυβερνητική προπαγάνδα, οι κόφτες και οι προϋποθέσεις καθιστούν τη ρύθμιση ασύμφορη. Ύποπτο χάος με λήψεις πινακίδων για δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα, περίεργα κόλπα με τις πρώτες ύλες και απίστευτη ταλαιπωρία που άρχισε από την περίοδο Κυρανάκη και τώρα αντιμετωπίζεται με απευθείας ανάθεση. Κόβουν τα μετρητά και αποτελειώνουν την επαρχία. Η Ήπεθρος μένει χωρίς ATM, η κυβέρνηση νύπτει τα σχήρας της απέναντι στις τράπεζες και πετάει τον μπαλάκι σε μπακάλιδες και καφετζίδες. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star Press. Βόμβα Καλιακμάνη για τον νεκρό αστυνομικό ποδοσφαιριστή στον Άγιο Δημήτριο. Κάποιος τον σκότωσε. Δεν είναι αυτοκτονία ούτε παθολογικά τα αίτια.

0: Και καθώς βρισκόμαστε περίπου 10 λεπτά πριν από τις 12, πάμε να δούμε και τα αθλητικά μας με τη βοήθεια του καλού συναδέλφου Γιώργου Βέινη που είναι μαζί μας. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, κύριε Κωνσταντίνε. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές του FM100. Και βέβαια ξέρω ότι σήμερα είναι η μέρα του ΠΑΟΚ και όλοι αδειμονούν να μάθουν τα τελευταία νέα για το σημερινό μάτς με την Άντρεξ στο Βέλγιο. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τη χθεσινή πολύ μεγάλη επιτυχία στην κολύμβηση του δικού μας. Λέω δικού μας γιατί είναι σειραίος γεννημένος σε μεγαλωμένη Θεσσαλονίκη. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, λοιπόν, ο Αποστόλης Σύσκος τερμάτισε δεύτερο στο τελικό των 200 μέτρων Ολύμπιο με μια πολύ καλή εμφάνιση και ένα πολύ καλό χρόνο στο 1:53.81. Είναι και πανίνο ρεκόρ το ασημένο μετάλλιο, λοιπόν, για δεύτερη σε διοργάνωση. Και δείχνει γι' αυτό, όπως όλοι οι αθλητές λέγαμε και χθες, και στον υγρό Στίβο, όπως είχαμε φυσικά και τις επιτυχίες στον Στίβο, ότι με τον Τετόγλου, ότι υπάρχει μια έτσι γενιά, νέα γενιά, μια πολύ καλή έτσι μαγιά, φουρνιά παιδιών που πρωταγωνιστούν στα αυτά τα θύματα και βέβαια του αξίζουν και συγχαρητήρια. Τα πήρε βέβαια και από τον πολιτικό κόσμο, αλλά νομίζω ότι αυτό που κυρίως είναι ότι δείχνει ότι έχει παρόν και μέλλον στην κολύμβηση, όπως το έλεγε ο Σύσκος. Τώρα, να πάμε στο ΠΑΟΚ σήμερα 9.30 ώρα, λοιπόν, το μεγάλο ραντεβού με την Άντερλεχτ. Δύσκολο έργο του ΠΑΟΚ γιατί έχασε με 1-0 στο παιχνίδι της Τούπας. Άρα πρέπει να ανατρέψει αυτό το 1-0, δηλαδή να κερδίσει με ένα γκολ για να πάει στη καλύτερη περίπτωση παράταση και πέναντι. Αν μπορέσει φυσικά να κάνει την υπέρβαση, να κερδίσει με 2 γκολ διαφορά και πάνω για να ανατρέψει αυτό το 1-0 του Τσβέτκοβιτς από την Τούμπα. Έχει ένα μεγάλο μήνο σήμερα. Δεν ακολούθησε τελευταία στιγμή την αποστολή Κωνσταντέλια για ένα προσωπικό του θέμα και βέβαια η αποστολή Κωνσταντέλια θα δούμε και σήμερα πώς θα τη δράσει ο ΠΑΟΚ. Βέβαια αυτό έχει κιόλας προκαλέσει και μια συσπήρωση στην ομάδα. Προπονητής και παίκτες χθες το είπαν και στις δηλώσεις και ο Ζήφκοβιτς και ο Αλέσιο Λύση που μίλησε στην συνέντευξη τίποτα και στην προπόνηση ότι θα παίξουν και για τον Κωνσταντέλια. Υπάρχει πολύ καλό κλίμα κουνιακό στο ΠΑΟΚ. Επίσης θυμίζουμε δεν παίζει ο τιμωρημένος Χατζηδιάκος, ο ανέτοιμος Τάχαλη και ο Ντεσπότοφ εκτός δράσης. Εδώ και ο τους άλλους είναι ο Σαρίς, ο Μεϊτέ και ο Τσάλο, που δεν υπολογίζεται. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν στις 9.30 τηλεοπτική κατάδοση από το Όπεν, με πιθανή δεκάδα σήμερα Κωνσταντίνε του Παυλέκα κατά τον κορπό, Σκένι, Ερουστόν, τον Μιχαηλίδη, Γιαννούλη στην άμυνα, Ζαφίρη, Σαντομαρία, Πέλκα στην αρχή θα παίξει, προφανώς του Κωνσταντέλια, Ζήφκοβιτς, Τάισον και Μύθου, με την ελπίδα ο ΠΑΟΚ να αποτύχει ένα γρήγορο γκολ και να προσπαθήσει πάντως μέχρι και στο τέλος να είναι αυτός που θα προκριθεί. Δεν θα είναι μόνος ο ΠΑΟΚ, θα έχει φίλους κοντά του, αρκετό κόσμο. Κυρίως που ταξίδεψαν τις γύρω πόλεις αλλά και από Θεσσαλονίκη, να διηγηθούμε καλή επιτυχία γιατί ο ΠΑΟΚ πρέπει να περάσει σήμερα για να παίξει στα play-off του Europa League. Αν τυχόν αποκλειστεί, συνεχίζει στα play-off του Conference League, εκεί που θα παίξει θα τον περιμένει η νορβηγική Μπραν που άφησε εκτός Ευρώπης τον πόλεμο με Μεσού. Ο ΠΑΟΚ βέβαια δεν θέλει να σκέφτεται αυτό το σενάριο, θέλει να σκέφτεται το θέμα του να περάσει στο Europa League, όπου εκεί θα βρει την Καϊράτ Αλμάτι που αποκλείστηκε από την Λεύσκη Σόφιας. Η οποία βάζει ρεύση όμως θα παίξει με την ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Η ΑΕΚ που έχασε στον τελικό του Super Cup, δηλαδή η ομάδα του πρωταθλητή με το Κυπελλό που παίξαν από τον Όφη με 2-1, συγγνώμη, ήταν 2-2 το σκορ του κανονικού αγώνα σε φάση ΑΕΚ καθυστερήσεις. Στα πέναντι λοιπόν το πήρε Όφη, δεύτερο τίτλο σε λίγους μήνες μετά το κύπελο για μια ομάδα που το πανηγύρισε έξαλλα. Αυτό το βέβαια είναι τίτλο γουίδου το Super Cup. Να πάμε και στο φιλικό του Άρη. Ο Άρης επέλεξε χθες, μάλλον θα το μετάνιασε. Βέβαια καλά είναι τα φιλικά παίζει κανείς πίσω στην Άρη.
0: Με την Νάπολη.
1: Πανίσχυρη Νάπολη. Το 6-2 νομίζω είναι πολύ βαρύ σκορ.
0: Είναι βαριά η Άρη.
1: Ο Άρης που έδειξε δύο πρόσωπα έτσι. Στο Σάκη Χάρη στο πρώτο μήνυμα, φάνηκε να κερδίσει στο δεύτερο. Βέβαια αυτά αφορούν τον προπονητή. Νομίζω είναι ένα παιχνίδι που δεν το ξεχάσει. Απλά είναι βαρύ το σκορ το 6-2 έστω ακόμα και σε φιλικό επίπεδο. Και να κλείσουμε και με μια μεταγραφή του Ηρακλή που πήρε τον Νεμάνια Ραντόγια, είναι 32 χρονών, Σέρβος μέσος, με μεγάλη καριέρα κυρίως στο Ισπανικό Πρωτάθλημα στην Λαλίγκα και αναμένεται να ενισχύσει τον Ηρακλή, ο Ηρακλής που παίζει τη Δευτέρα επίσημο παιχνίδι στις ΣΕΡΕΣ ως γηπεδούχος στο Κύπελλο με τον Βόλο και η γενική είσοδος ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ Ηρακλής για τους φίλους του Ηρακλή που αναμένουν να ταξιδέψουν και μάλιστα νομίζω θα γεμίσει το γηπεδούχο, είναι η πρώτη επίσημη εμφάνιση του Ηρακλή πλέον στη Super League σε αγώνα Κυπέλλου, θα είναι 30 ευρώ.
0: Ωραία. Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσω πολύ και εσένα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και να σε ευχηθώ καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή, καθώς είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 12. Οπότε θα σας αφήσουμε για να πάμε σιγά-σιγά προς το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στον FM 100 με την καλύτερη μουσική στα FM. Και βέβαια στη μία έρχεται κοντά σας και σήμερα ο Πόλης Μαυρόπουλος. Καλημέρα σε όλους.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα και αύριο κρατικός μηχανισμός υπό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία και θελώδεις άνεμοι δημιουργούν ένα εκρηκτικό σκηνικό. Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο σε ακραίο κίνδυνο κατηγορίας 5. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 για Χαλκιδική, Ροδόπη, Εύρο και άλλες περιοχές. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιδωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Έκκληση στους πολίτες για μέγιστη προσοχή, απίθυνε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή μέρα εξαιρετικά κρίσιμη. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το ισχυρό μελτέμι θα διατηρηθεί και το 15 Αύγουστο, αλλά η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Οι άνεμοι αναμένεται να υποχωρήσουν από την Κυριακή. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος 59χρονου που φέρεται να έβαλε 6 φωτιές στην ευρύτερη περιοχή της Σύνδου. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Στη σύλληψη ενός 62χρονου προχώρησε η πυροσβεστική Κομωτινής για τη φωτιά στον Ήμερο Ροδόπης. Άλλα δύο άτομα συνελήφθησαν σε Αργολίδα και Αττική για επικίνδυνες εργασίες στην Ήπεθρο. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η έξοδος του 15 Αυγούστου, αυξημένα μέτρα της τροχέας στο οδικό δίκτυο, εντατική έλεγχη, περιορισμοί στην κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων. Αγγίζει το 100% η πληρότητα σε λιμάνια, αεροδρόμια, έκτακτα δρομολόγια στα κτέλ. Για το Κισινάου της Μολδαβίας θα αναχωρήσει αύριο η 7χρονη που έχασε τη ζωή τους γονείς της και την 6 μηνών αδελφούλα της σε τροχαίο στη Χαλκιδική και νοσηλεύεται στο Παπαγεωργίου. Η μεταφορά θα γίνει με ασθενοφόρο που έφτασε από τη Μολδαβία μαζί με τετραμελή ομάδα γιατρών που θα τη βροντίζει σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Με νέες ασφαλτοστρώσεις στις οδούς Κίμωνος Βόγα, Κισάβου, Χαρίση, Περδίκα, Κοριτσάς, Γαμβέτα, Κηφισίας και Βούλγαρη στα Ανατολικά συνεχίζεται τις επόμενες μέρες το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τις τελευταίες 60 μέρες ασφαλτοστρώθηκαν 28 δρόμοι. Στοχευμένες παρεμβάσεις για μισθωτούς μέσω αυξήσεων αποδοχών, μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών και ενίσχυσης της κάρτας σίτησης σχεδιάζει να ανακοινώσει η κυβέρνηση στη φετινή ΔΕΘ. Προβλέπεται σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού ως το 2030. Πειρά στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση που κάνει λόγο για υποσχεσιολογία την ώρα που οι πολίτες πλήττονται από την ακρίβεια. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 17χρονο τουρίστα που έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία στην Κίμολο ενώ προσπαθούσε να κάνει μπάνιο στο σπίτι που έμενε. Εξετάζεται η πληροφορία ότι ο ηλεκτρικός πίνακας του ακινήτου δεν διέθετε ρελέ διαφυγής για τη διακοπή της παροχής ρεύματος σε περίπτωση βλάβης. Τη δημιουργία Ταμείου Έκτακτης Ανάγκης για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε ο σεισμός στην Κολομβία ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας. Στόχος να χρηματοδοτηθεί η ανοικοδόμηση νοσοκομείων, σχολείων, κατοικιών και βασικών υποδομών που καταστράφηκαν από τα 7,4 ρίχτερ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Τικ τακ, τικ τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Λα, λα, λα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λα, λα.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική. Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πυρκαγιάς εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην παραλία Φρυνίου στην Καβάλα. Στην κατάσβεση επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν και 2 αεροσκάφη. Συνδράμουν οι υδροφόρες του Δήμου Παγκαίου. Οριοθετήθηκε φωτιά στο στράτο Αγρινίου, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στο νησάκι Κάλαμος της Λευκάδας. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα και αύριο, κρατικός μηχανισμός υπό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, καθώς υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία και θυελλώδεις άνεμοι δημιουργούν εκρηκτικό σκηνικό. Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο σε ακραίο κίνδυνο κατηγορίας 5, πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 για Χαλκιδική, Ροδόπη, Εύρο και άλλες περιοχές. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιδονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του 59χρονου που φέρεται να έβαλε 6 φωτιές στην περιοχή της Σύνδου. Αντιμετωπίζει κατηγορία για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Εμφανίστηκε μεταλλιωμένος αποδίδοντας τις πράξεις του στο γεγονός ότι ήθελε να ξεδίνει από τη δουλειά του. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η έξοδος του 15 Αυγούστου, αυξημένα μέτρα της τροχαίας στο οδικό δίκτυο, εντατική έλεγχη, περιορισμοί στην κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων. Αγγίζει το 100% η πληρότητα σε λιμάνια και αεροδρόμια, έκτακτα δρομολόγια και στα κτέλ. Σημαντικό βήμα για την επέκταση του δικτύου του μετρό προς τα δυτικά, καθώς έπεσαν οι υπογραφές για την έναρξη των πρόδρομων εργασιών. Το γεγονός επιβεβαίωσε δημόσια ο διευθυντής του έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης, Νίκος Δένης, μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με νέες ασφαλτοστρώσεις στις οδούς Κίμωνος Βόγα, Κισάβου, Χαρίση, Περδίκα, Κοριτσάς, Γαμβέτα, Κηφισίας και Βούλγαρη στα Ανατολικά, συνεχίζεται τις επόμενες μέρες το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες 60 μέρες ασφαλτοστρώθηκαν 28 δρόμοι. Σφραγίστηκε η πισίνα του Beach Bar στην Πάρο που πνίγηκε το 4χρονο αγοράκι το Σάββατο. Η απόφαση ελήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή μετά τα στοιχεία που προέκυψαν και σύμφωνα με τα οποία η πισίνα λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023. Παράλληλα, οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το παιδί. Για το Κισινάου της Μολδαβίας αναχωρεί αύριο η 7χρονη που έχασε τους γονείς της και την 6 μηνών αδελφούλα της σε τροχαίο στη Χαλκιδική και νοσηλεύεται στο Παπαγεωργίου. Η μεταφορά της θα γίνει με ασθενοφόρο που έφτασε από τη Μολδαβία μαζί με τετραμελή ομάδα γιατρών που θα τη φροντίζει σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Στοχευμένες παρεμβάσεις για τους μισθωτούς μέσω αυξήσεων αποδοχών, μειώσεων ασφαλιστικών εισφορών και ενίσχυση της κάρτας σύντησης σχεδιάζει να ανακοινώσει η κυβέρνηση στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πήρα στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση που κάνει λόγο για υποσχεσιολογία την ώρα που οι πολίτες πλήττονται από την ακρίβεια. Στις Βρυξέλλες η αποστολή του ΠΑΟΚ εν ώψη της απόψινής ρεβάνς με την Άντερλεχ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 9.30 το βράδυ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην περιοχή της Πολύχνης. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν μια 78χρονη και την 52χρονη κόρη της. Και οι δύο γυναίκες είναι καλά στην υγεία τους, εισέπνευσαν καπνό και μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο για προληπτικούς λόγους. Πυρκαγιάς εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην παραλία Αφρινίου στην Καβάλα. Στην κατάσβεση επιχειρούν 20 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρων, 5 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν και 2 αεροσκάφη. Οριοθετήθηκε φωτιά στο στράτο Αγρινίου, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στο νησάκι Κάλαμος Λευκάδας. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα και αύριο, κρατικός μηχανισμός υπό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, καθώς υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία και θυελλώδεις άνεμοι δημιουργούν ένα εκρηκτικό σκηνικό. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται για Χαλκιδική, Ροδόπη, Εύρο και πολλές ακόμη περιοχές. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου στην Χαλκιδική. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του 59χρονου που φέρεται να έβαλε 6 φωτιές στην περιοχή της Σύνδου. Θα απολογηθεί αύριο. Εμφανίστηκε μετανιωμένος αποδίδοντας τις πράξεις του στο γεγονός ότι ήθελε να ξεδίνει από τη δουλειά του. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η έξοδος του 15 Αύγουστου, αυξημένα μέτρα της τροχέας στο οδικό δίκτυο, εντατική έλεγχη, περιορισμοί στην κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων. Η επέκταση της Καλαμαριάς θα συλλειτουργήσει σαν ενιαίο δίκτυο με τη βασική γραμμή και έτσι όλα τίθενται εκ του μηδενός. Πρέπει από την αρχή να αποδειχθεί η ασφάλεια του ενιαίου συστήματος, τονίζει σε βίντεο στα social media ο Διευθυντής Λειτουργίας του Μετρό, Γιώργος Ζυγογιάννης, σχετικά με την καθυστέρωση της παράδοσης της Καλαμαριάς. Σημαντικό βήμα στην επέκταση του δικτύου του Μετρό προς τα δυτικά, καθώς έπεσαν οι υπογραφές για έναρξη των πρόδρομων εργασιών. Το γεγονός επιβεβαίωσε δημόσια ο Διευθυντής του έργου στο Μετρό Θεσσαλονίκης Νίκος Δένης μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νέες ασφαλτοστρώσεις στις οδούς Κίμωνος Βόγα, Κισάβου, Χαρίση, Περδίκα, Κοριτσάς, Γαμβέτα, Κηφισίας και Βουλγαριστά Ανατολικά συνεχίζει τις επόμενες μέρες με αυτές τις ασφαλτοστρώσεις το πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τις τελευταίες 60 μέρες ασφαλτοστρώθηκαν 28 δρόμοι. Σφραγίστηκε η πισίνα του Beach Bar στην Πάρο που πνίγηκε το 4χρονο αγοράκι το Σάββατο. Η απόφαση λήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή μετά τα στοιχεία που προέκυψαν και σύμφωνα με τα οποία η πισίνα λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023. Οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί έχασε τη ζωή του. Για το Κισινάο της Μολδαβίας αναχωρεί αύριο η 7χρονη που έχασε τους γονείς της και την 6 μηνών αδελφούλα της σε τροχαίο στη Χαλκιδική και νοσηλεύεται στο Παπαγεωργίου. Η μεταφορά θα γίνει με ασθενοφόρο που έφτασε από τη Μολδαβία μαζί με τετραμελή ομάδα γιατρών που θα τη φροντίζει σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου Νουάφ Σαλάμ καταδίκασε σήμερα τις συστηματικές, όπως τονίζει, καταστροφές στο Νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ δήλωσε ότι θα κατεδαφίσει όλα τα σπίτια στον τομέα που ελέγχεται από το στρατό του. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφών Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
1: Για να βρεθούμε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συναγερμό στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη στη Χαλκιδική. Για την κατάσβεση επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ανάμεσά τους και δυνάμεις από τη Μολδαβία, ενώ από αεροσυνδράμουν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Νωρίτερα έχισε και το 112 που καλεί τους κατοίκους σε ετοιμότητα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων με παραρτήματα στην Ελλάδα. Το τρίτο τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου έβαλε μπλόκο στη λειτουργία και στα προγράμματα σπουδών των κολεγίων City University, Keele University και Anatolia College. Στο ΣΤΕ είχε προσφύγει ο καθηγητής νομικής Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος σε δήλωσή του τόνισε ότι η απόφαση εμπεδώνει την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην παιδεία υψηλού επίπεδου. Σταθερά ανωδική τροχιά για το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τη Fraport, τον Ιούλιο διακινήθηκαν σχεδόν 1 εκατομμύριο επιβάτες με αύξηση 7,6% σε σχέση με πέρσι. Τη δυναμική οδηγεί η διεθνής κίνηση με τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Πολωνία να αποτελούν τις κορυφαίες αγορές. Συνολικά στο επτάμηνο η κίνηση ξεπέρασε τα 4,6 εκατομμύρια επιβάτες. Η επέκταση της Καλαμαριάς θα λειτουργήσει σαν ενιαίο δίκτυο με τη βασική γραμμή και έτσι όλα τίθεται εκ του μηδενός. Πρέπει από την αρχή να αποδειχθεί η ασφάλεια του ενιαίου συστήματος, τονίζει σε βίντεο στα social media ο Διευθυντής Λειτουργίας του Μετρό Γιώργος Ζηρογιάννης σχετικά με την καθυστέρηση της παράδοσης της Καλαμαριάς. Σημαντικό βήμα για την επέκταση του δικτύου του Μετρό προς τα δυτικά, καθώς έπεσαν οι υπογραφές για την έναρξη των πρόδρομων εργασιών. Το γεγονός επιβεβαίωσε δημόσια ο διευθυντής του έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης Νίκος Δένης μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σφραγίστηκε η πισίνα του Beach Bar στην Πάρο που πνίγηκε το τετράχρονο αγοράκι το Σάββατο. Η απόφαση ελήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή μετά τα στοιχεία που προέκυψαν και σύμφωνα με τα οποία η πισίνα λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023. Παράλληλα, οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το παιδί. Σχέδια για την επιβολή διοδίων στα πλοία που διαπλέουν τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε το Ιράν επικαλούμενο τεράστιες περιβαλλοντικές ζημιές. Η Τεχεράνη ζητά από τις ναυτιλιακές εταιρείες να καλύψουν το κόστος της ρύπανσης την ώρα που ο θαλάσσιος διάβλος παραμένει αποκλεισμένος. Η κίνηση αυτή πυροδοτεί νέα ένταση με τις ΗΠΑ καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν με σοβαρές συνέπειες αν δεν ανοίξουν άμεσα τα στενά. Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες είναι ο απολογισμός ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε πριν από λίγο σε εγκατάσταση στο λιμάνι του Ρότερνταμ. Το δυστύχημα σημειώθηκε σε εταιρεία στην περιοχή Europort. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, 6 ασθενοφόρα και ελικόπτερο διάσωσης μεταφέροντας τους τραυματίες στο νοσοκομείο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

σκότωσα. Στο τέρας της πόλης ή πια φοβοπολή, ή πια μόλυνση, ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από το πόθο μου να

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.

πεσμένη. Πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί.

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά. Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ενισχύθηκαν σημαντικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τη φωτιά στη Σίβηρη στη Χαλκιδική, όπου το 112 είχε σε ξανά, διατάζοντας την απομάκρυση των κατοίκων της περιοχής προς Μόλα Καλύβα. Πλέον επιχειρούν 122 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπορών και 41 οχήματα. Ανάμεσά τους και 12 πυροσβέστες από τη Μολδαβία. Από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα με τη συνδρομή και των υδροφόρων του Δήμου Κασάνδρας. Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου που επικρατεί απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, τίθεται σε ισχύ από αύριο το πρωί σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Το μέτρο αφορά δάσεις στους Δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη, με την αστυνομία να διενεργεί αυστηρούς ελέγχους στις εισόδους των δασικών δρόμων. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται 3 ακόμη πύρινα μέτωπα σε ναυπακτία Αγρίνιο και Ηλία, με το 112 να ηχεί για εκενώσεις και ετοιμότητα. Στη Μακίνια ναυπακτίας δόθηκε εντολή απομάκρυσης των κατοίκων προς Μεσολόγγι ναύπακτο με 40 πυροσβέστες, 12 οχήματα και 4 εναέρια μέσα. Δεύτερο μέτωπο ξέσπασε στην Ποταμούλα Αιτώλου Ακαρνανίας, όπου ήχησε το 112 για ετοιμότητα, κινητοποιώντας 12 πυροσβέστες, 4 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Παράλληλα, στην Ηλία, μήνυμα ετοιμότητας έλαβαν και οι κάτοικοι στο Βαρθολομιό, όπου επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 4 εναέρια μέσα. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται ο κρατικός μηχανισμός και αύριο Παρασκευή, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Στο κόκκινο θα βρεθούν η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Αργολίδα και η Κορινθία. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανάμεσά τους η Κρήτη και η Μακεδονία. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε υπαίθρια εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας 3 ιδιωτικών πανεπιστημίων με παραρτήματα στην Ελλάδα. Το τρίτο τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου έβαλε μπλόκο στη λειτουργία και στα προγράμματα σπουδών των κολεγίων City University, Keele University και Anatolia College. Στο ΣΤΕ είχε προσφύγει ο καθηγητής νομικής Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος σε δήλωσή του τόνισε ότι η απόφαση εμπεδώνει την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην παιδεία υψηλού επίπεδου. Σταθερά ανωδική τροχιά για το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τη Fraport, τον Ιούλιο διακινήθηκαν σχεδόν 1 εκατομμύριο επιβάτες, με αύξηση 7,6% σε σχέση με πέρυσι. Τη δυναμική οδηγεί η διεθνής κίνηση με τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Πολωνία να αποτελούν τις κορυφαίες αγορές. Συνολικά, στο επτάμηνο, η κίνηση ξεπέρασε τα 4,6 εκατομμύρια επιβάτες. Ένας 65χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη από στελέχη του λιμενικού Νέων Μουδανιών με την κατηγορία της απάτης. Ο συλληφθής εκμεταλλευόταν παράνομα τον τεχνητό λιμένα Γλαρόκαβου στην Κασάνδρα, εισπράττοντας αμοιβές από σκάφη για τον ελιμενισμό τους. Σε έρευνα στο χώρο διαμονής του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.450 ευρώ, καταδυτικές φιάλες και εξολέμβοι κινητήρες, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το λιμενικό. Σημαντικό βήμα στην επέκταση του δικτύου του μετρό προς τα δυτικά, καθώς έπεσαν οι υπογραφές για την έναρξη των πρόδρομων εργασιών. Το γεγονός επιβεβαίωσε δημόσια ο διευθυντής του έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης, Νίκος Δένης, μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σχέδια για την επιβολή διοδίων στα πλοία που διαπλέουν τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε το Ιράν, επικαλούμενο τεράστιες περιβαλλοντικές ζημιές. Η Τεχεράνη ζητά από τις ναυτιλιακές εταιρείες να καλύψουν το κόστος της ρήπανσης, την ώρα που ο θαλάσσιος διάβλος παραμένει αποκλεισμένος. Η κίνηση αυτή πυροδοτεί νέα ένταση με τις ΗΠΑ, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν με σοβαρές συνέπειες αν δεν ανοίξουν τα στενά. Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες είναι ο απολογισμός ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε το μεσημέρι σε εγκατάσταση στο λιμάνι του Ρότερνταμ. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, 6 ασθενοφόρα και ελικόπτερο διάσωσης, μεταφέροντας τους τραυματίες στο νοσοκομείο, με την αστυνομία να διεξάγει έρευνες για τα αίτια. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Μπλα μπλα μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική. Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψευτικό δάκρυ μόστραρες και χάθηκες με τη βροχή.

που γεννάσαι τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνια αγκάλια. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι Jane.

την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα. Την είδα πάλι στις όχθες του Βόλγα, που ένα στρατιώτης τη φώναξε Όλγα.

0: Βουτιά στις νότες. FM 100.
1: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
2: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
1: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
2: Μουσικές και διαδικτυακές.
1: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
2: Πλανήτης Εύα.
1: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
2: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
1: Και πού το συναντάμε?
2: Στον FM 100.
1: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
6: Θεσσαλονίκη FM 100. Έκτακτη επικαιρότητα.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας καθώς δύσκολη είναι η κατάσταση στη Χαλκιδική, μιας και η φωτιά στη Σίβηρη έχει πάρει επικίνδυνες διαστάσεις. Με το 112 να διατάζει την ΑΕΚΕ ένωση τόσο της Σίβηρης όσο και της Φούρκας προς Μόλα, Καλύβα και Κασανδρία. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε ένα κάτοικο της περιοχής από την Σίβηρη, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα από το σημείο. Κύριε Μίτσκο, καλησπέρα.
8: Ναι, καλησπέρα σας.
7: Πείτε μας καταρχάς αν είστε καλά και πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή.
8: Μόλις αυτή τη στιγμή περάσαμε την Κασανδρία με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.
7: Ναι.
8: Υπάρχει πολύ σόγκος αυτοκινήτου στο δρόμο. Είμαστε ασφαλείς, μπορώ να πω αυτή τη στιγμή, όσοι είμαστε εκτός της Σίβρης, γιατί ζήσαμε δύσκολες καταστάσεις μόλις εκδηλώθηκε η φωτιά.
7: Πώς ξεκίνησε η φωτιά, αν θέλετε λίγο να μας πείτε, που το ζήσατε όλο?
8: Γύρω στις 2:30 μας ήρθε κάποιο μήνυμα από το 112 που έλεγε ότι υπάρχει ευρύτερη φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Κασανδρίας.
7: Ναι.
8: Είδαμε τους κάπνους, ανησυχήσαμε και αποφασίσαμε να ανακοινώσουμε τον οικισμό που μένει ο καθένας, γιατί καταλαβαίνουμε ότι η φωτιά είναι μεγάλη και δεν ήταν ελεγχόμενη στην αρχή όπως την αντιλαμβανόμασταν εμείς.
7: Και στη συνέχεια ήρθαν και άλλα μηνύματα από το 112, ωστόσο εσείς είχατε αποφασίσει, ναι, να φύγετε.
8: Ναι, ναι.
7: Αντιληφθήκατε ότι πρόκειται για μεγάλη φωτιά, υπήρχαν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή?
8: Ακριβώς, υπήρχαν ισχυροί άνεμοι και το σημείο που φαινόταν η αρχή της φωτιάς είναι ένα πολύ δύσβατο σημείο και γεμάτο πευκό δασός.
7: Πού ακριβώς είναι, μεταξύ Κασανδρίας και Σίβηρης, στο δάσος?
8: Περίπου στο αμφιθέατρο της Σίβηρης.
7: Mm-hmm.
8: Είναι ένα πολύ, πολύ πυκνό δάσος, βλάστηση, πευκό δάσος, το οποίο πήρε δυστυχώς φωτιά και διατάχθηκε η ακένωση των πληθυσμών όλων των οικισμών.
7: Η φωτιά εξαπλώθηκε αρκετά γρήγορα.
8: Ναι, αυτό ήταν το τρομακτικό.
7: Mm-hmm.
8: Ότι λόγω των ανέμων και λόγω, όπως σας είπατε, ότι το δάσος είναι παλιό και πευκό δάσος, εξαπλωνόταν πάρα πολύ γρήγορα. Είχαμε κάποια θέματα στην αρχή. Υπήρξε κάποιος εγκλωβισμός λόγω του πανικού που επικράτησε με τα αυτοκίνητα βασικά. Αλλά στη συνέχεια, όπως το είδαμε τους αστυνομικούς και την πυροσβεστική, έγινε ρύθμιση.

0: κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να επιβλωδιστούμε.
1: Αυτή τη στιγμή μου είπατε ότι είστε στον δρόμο προς Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν εκεί οι δυνάμεις της τροχιάς και της αστυνομίας που δίνουν κατευθύνσεις, εκτρέπουν την κυκλοφορία?
0: Ναι, υπάρχουν παντού σε όλο τον δρόμο και επειδή κάπου άκουσα μια ανακρίβεια, θέλω να
1: επισημάνω
0: από πρώτο χέρι. Πολλά ενέργεια πυροσβεστικά μέσα επιχειρούν στην περιοχή. Εγώ τουλάχιστον έχω δει πάρα πολλά.
1: Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, είναι 12 αυτή τη στιγμή.
0: Το επιβεβαιώνω και εγώ σε αυτό τη μάρτυρα. Δεν μπορώ να πω τον αριθμό, αλλά πάση περιπτώσει βλέπω ότι επιχειρούν πολλά μέσα.
1: Όπως και ο αριθμός των πυροσβεστών, για την ώρα είναι 122, αν δεν κάνω λάθος. Αντιμετωπίστηκε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, εν πάση περιπτώσει. Η φωτιά αντιμετωπίζεται μάλλον. Αλλά δυσκολεύουν τα πράγματα λόγω του ανέμου. Κάτοικοι και παραθεριστές εγκαταλείπουν την περιοχή. Είστε πάρα πολύ αυτή τη στιγμή που βρίσκετε στον δρόμο?
0: Είμαστε πολύ, ναι, όλος ο δρόμος έξω από την Κασανδρία και είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή ακριβώς στο κόμβο πριν την Καλυθέα.
1: Ναι.
0: Είμαστε σταματημένοι. Mm-hmm. Είμαστε σταματημένοι. Γιατί υπήρχε μεγάλη ροή αυτοκινήτων στους δρόμους προκειμένου να διαφύγουμε τον κίνδυνο.
1: Εσείς, όπως μου είπατε, είστε ασφαλείς και επιστρέφετε στη Θεσσαλονίκη. Σαν εσάς πιστεύετε ότι είναι και. Εννοώ ότι επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη πολλοί παραθεριστές, γιατί και τώρα είναι και πρώτου 15 Αύγουστο, δύο μέρες. Οπότε φαντάζομαι ήταν γεμάτη η περιοχή εκεί από τουρίστες.
0: Ναι, είχε πάρα πολύ κόσμο. Είχε υπερβολικά πολύ κόσμο αυτές τις μέρες.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι το πιο λογικό αυτή τη στιγμή είναι να φύγουμε όσο δυνατόν πιο μακριά για να είμαστε ασφαλείς από την οικειόμενη περιοχή.
1: Αυτή τη στιγμή εξακολουθούν οι άνεμοι να είναι πολύ ισχυροί εκεί?
0: Ναι, ναι, φυσάει ακριβώς με κατεύθυνση προς τη Φούρκα από ό,τι αντιλαμβάνομαι και όπως βλέπω αυτή τη στιγμή την πίσω μου τον καπνό.
1: Υπάρχει εντολή εκκίνωσης και για τη Φούρκα, οπότε εσείς πηγαίνετε, κατευθύνεστε προς Κασανδρία, Θεσσαλονίκη, η Φούρκα προς Μόλα Καλύβα. Θέλω να πω ότι προφανώς το μέτωπο της φωτιάς έχει πάρει διαστάσεις μεγάλες και επικίνδυνες, οπότε και γι' αυτό κάνετε πολύ καλά που φεύγετε,
0: ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα.
0: Ναι, έτσι. Αυτό εκτιμώ. Πόλη μας δεν υπάρχει και λόγος να καθίσουμε. Δεν μπορούμε να συνεισφέρουμε και κάτι παραπάνω. Εμείς πέρα από το ότι να εμποδίσουμε το έργο των πυροσβεστών. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ αυτή τη στιγμή.
1: Εσείς αναστατωθήκατε μαζί με άλλους ανθρώπους. Θέλω να πω ότι υπήρξε έτσι μια κινητικότητα γρήγορη.
0: Υπήρχε γρήγορη κινητικότητα και στον οικισμό που μένω.
1: Και από τον οικισμό εννοώ και τους κατοίκους. Θέλω να πω, δεν ήταν απλά τη φωτιά και περιμένατε. Αποφασίσατε να φύγετε έγκαιρα.
0: Αμέσως ό,τι ήταν και όμενο το μαζέψαμε εξωτερικά προκειμένου να μην δημιουργηθούν εστίες αν τυχόν φτάσει η φωτιά μέχρι εμάς και μπήκαμε στα αυτοκίνητα και με το σχέδιο που υπάρχει ήδη από το κανονισμό εκένωσης του οικισμού σε ανάλογες περιπτώσεις και φυσικά με το 112 και τις πληροφορίες που είχαμε κατευθυνθήκαμε προς τη Σίβρη προκειμένου να βγούμε προς Κασανδρία κατεύθυνση όπως μας έλεγε το 112.
1: Για την ώρα δεν έχουν υπάρξει κάποιες ζημιές ή σε υποδομές, σε σπίτια ή οτιδήποτε, δεν έχετε αντιληφθεί κάτι τέτοιο?
0: Εγώ επειδή έφυγα από τους πρώτους δεν αντιληφθήκα, αλλά φεύγοντας, βλέποντας τη φωτιά, την πορεία της από μακριά, κατέβηκα όλο και προς τον δρόμο, δηλαδή προς κατοικημένες περιοχές και προς οικισμούς. Έτσι το αντιλαμβανόμουν από την απόσταση που ήμουνα.
1: Οι ισχυροί άνεμοι προφανώς σπρώχνουν τις φλόγες και προς τη θάλασσα, προς το δρόμο και προς τη θάλασσα από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Γι' αυτό
0: ναι,
1: και έτσι υπάρχει αυτή η εντολή εκένωσης από το 112. Κύριε Μίτσικο, θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο? Μέχρι τώρα τα νεότερα μας τα είπατε, το πώς ξεκίνησε. Ελπίζω να επιστρέψετε στη Θεσσαλονίκη γρήγορα και ασφαλής.
0: Ναι, θέλω να ευχηθώ να πάνε όλα καλά, να βοηθήσει και η Παναγία, μια και είμαστε στο 15 Αύγουστο, να μην υπάρχουν πάνω απ' όλα ανθρώπινα θύματα και όλα τα άλλα διορθώνονται.
1: Σας ευχαριστούμε και, πολύ, κύριε Μίτσικο.
0: Ναι, και ψυχραιμία και.
1: Ψυχραιμία, αυτό. Αυτό.
0: Να είστε... Το έργο του όπου όπως μπορεί καλύτερα, ναι.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα επανέλθουμε σε λίγο με ό,τι νεότερο υπάρχει από την Μεγάλη Πυρκαγιά στη Χαλκιδική.

0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
1: Η ευχή και η προσευχή μου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δραματική επιχείρηση της πυροσβεστικής στη Χαλκιδική. Η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι έξω από τη Σίβηρη έχει πάρει διαστάσεις, πέρασε την επαρχιακή οδό και μπήκε στον οικισμό Ναυτίλος, με τους κατοίκους να απομακρύνονται. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό από τη Σίβηρη μέχρι τη Νέα Σκιώνη, εκτρέποντας όλα τα οχήματα προς την Καλλιθέα. Στη μάχη με τις φλόγες επιχειρεί μια παστρατιά από 122 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 31 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 5 μποφόρ και αλλάζουν συνεχώς την κατεύθυνση του μετόπου. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται και το λιμενικό για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τη θάλασσα, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε το διευθυντή του FM 100, τον κύριο Βασίλη Κοντογουλίδη. Καλησπέρα, κύριο Κοντογουλίδη.
2: Καλησπέρα, Αλίνα μου. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Πραγματικά, αυτό που είπε στην αρχή του δελτίου ειδήσεων, ότι οι δραματικές ώρες ζουν κάτοικοι για παραθεριστές στην περιοχή της Σίβηρης, είναι η απόλυτη πραγματικότητα. Δεν είναι τίποτα υπερβολικό. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη, όχι απλά αναστάτωση, αλλά μια στιγμές οι οποίες δεν θα ήθελε να τις ζήσει κανένας, και ειδικά οι κάτοικοι του οικισμού Ναυτίλος, όπως προανέφερες. Ένας εξ αυτών πριν από λίγο μίλησε στο FM 100 Δημήτρης Ομίτσκος στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και περιέγραψε με δραματικό τρόπο αυτό που έζησαν σε μια φωτιά η οποία το πρώτο μήνυμα το οποίο πήραν οι κάτοικοι ήταν γύρω στις 2.30 το μεσημέρι, αλλά όταν η φωτιά ακόμα ήταν στο αρχικό της στάδιο και δεν απειλούσε τον οικισμό και την περιοχή. Mm-hmm. Στη συνέχεια έλαβαν αλλεπάλληλα μηνύματα να εκενωθεί η περιοχή, και ευτυχώς που οι κάτοικοι έφυγαν από τον οικισμό.
1: Έφυγαν έγκαιρα, ναι, ναι.
2: Έφυγαν έγκαιρα, διότι οι φλόγες πέρασαν τον οικισμό και δεν ξέρουμε από εκεί πέρα τι προβλήματα υπάρχουν στα σπίτια, ας το πούμε. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Το πιο σοβαρό από όλα αυτή τη στιγμή και αυτές τις δραματικές ώρες που περνάει η Χαλκιδική και η Κασάνδρα, η Κασανδρία και η Σίβηρη, είναι να μην υπάρχει κανένα ανθρώπινο θύμα από αυτήν την μεγάλη φωτιά.
1: Θα προσπαθήσουμε και στη συνέχεια να μιλήσουμε με τον προϊστάμενο από την πολιτική προστασία. Ωστόσο, για την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι πολύ ισχυρές, κάνουν ό,τι μπορούν. Υποθέτω ότι και οι άνεμοι.
2: Αυτό
1: είναι το δύσκολο κομμάτι που έχουν να αντιμετωπίσουν.
2: Πάντως, δεν ξέρω αν έχει πάει, Λίνα, στην περιοχή. Εγώ έχω πάει πάρα πολλές φορές. Mm-hmm. Μιλάμε για ένα πυκνό δάσος μέσα στο πράσινο, για μια πανέμορφη περιοχή από την Κασανδρία, ιδιαίτερα στο κομμάτι αυτό από Κασανδρία προς Φουρκά. Στο σημείο εκείνο όπου η φωτιά πήρε τη μεγάλη διάσταση, είναι το σημείο λίγο έξω, λίγο μετά, όταν φτάνει στη Σίβηρη και κατευθύνεσαι προς την Κασανδρία. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, από το αμφιθέατρο της Σίβηρης, όπου γίνονται μεγάλες
1: εκδηλώσεις.
2: Λοιπόν, εκεί είναι το σημείο, και εκεί είναι το σημείο στο οποίο βρίσκονται αρκετοί οικισμοί. Ένας εξ αυτών είναι ο οικισμός Ναυτίλος, που είναι πολύ μεγάλος οικισμός. Είναι μεζονέτες στους οποίους κατοικούν οι Θεσσαλονικοί που έχουν τις εξωτερικές τους, την κατοικία τους εκεί, αλλά και πολλοί τουρίστες οι οποίοι νοικιάζουν στο συγκεκριμένο οικισμό τις κατοικίες. Λοιπόν, και μιλάμε για full season. Παραμονές 15 Αύγουστου. Είχε
1: η
2: πάρα
1: περιοχή
2: πολύ
1: ακριβώς εκεί ήταν γεμάτη με κόσμο, για παραθεριστές, τουρίστες, οι κάτοικοι εκεί που έχουν τα εξοχικά τους από εδώ από τη Θεσσαλονίκη.
2: Εκείνη την ώρα υπήρχε ο περισσότερος κόσμος, ήταν στις παραλίες λόγω του ότι έκανε τον μπάνιο του.
1: Ναι.
2: Αυτό ήταν ένα πολύ σημείο. Και γι' αυτό, ας το πούμε, έγινε η πλήρη εκένωση του οικισμού. Ο Δημήτρης Ομίτσιος μας περιέγραψε με πολύ έτσι χαρακτηριστικό και δραματικό τρόπο το πώς με τα μαγιό τους έκλεισαν αμέσως τα σπίτια τους, φύγανε αμέσως όσοι ήταν εκεί πέρα στον οικισμό και κατευθυνθήκαν με τα αυτοκίνητά τους. Εγκλωβίστηκαν για περισσότερο από μία ώρα μέσα στην περιοχή της Σίβηρης για να βγούνε προς Κασανδρία, γιατί ήταν λογικό να υπάρχει πολύ μεγάλο ποτηγιάρισμα.
1: Ακριβώς, έπεσαν όλοι μαζί
2: των αυτοκινήτων. Όλα πήγαν καλά όμως. Όσοι κατάφεραν να φύγουν από την περιοχή και να πάνε προς Κασανδρία, κατευθύνονται κάποιοι προς Θεσσαλονίκη, όσοι επέλεξαν να γυρίσουν Θεσσαλονίκη, όσοι επέλεξαν να μείνουν Καλλιθέα για να είναι ασφαλείς, για να δουν από εκεί και πέρα τι εξέλιξη θα έχει.
1: Και όσοι ήταν από Φούρκα προς Σκιώνη, Εκεί
2: ναι,
1: δεν...
2: από Φούρκα προς Χιόνι, ναι, είναι το σημείο αυτό μετά τη Σίβηρη Φούρκα. Ναι. Εκείνο έτσι πολύ, πολύ μεγάλο δάσος, πυκνό δάσος, πολύ έτσι δασώδης περιοχή και πολύ πράσινο. Και προφανώς και γι' αυτό διατάχθηκε και η εκένωση της περιοχής. Δέχονται αλλεπάλληλα μηνύματα οι κάτοικοι για οδηγίες. Το πιο βασικό από όλα είναι να μην υπάρχει θύμα, ανθρώπινο θύμα από αυτή τη μεγάλη φωτιά, το πιο σημαντικό από όλα. Μέχρι στιγμής ευτυχώς δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Επίσης το δεύτερο σημείο είναι να μπορέσουν οι πυροσβέστες να θέσουν την φωτιά υπό έλεγχο. Μετά από εκεί και πέρα θα δούμε στη σύνοψη που θα γίνει από αυτή τη μεγάλη φωτιά, θα δούμε και το μέγεθος της μεγάλης φυσικής καταστροφής, η οποία δυστυχώς επήλθε στην περιοχή, διότι όπως σας είπα είναι μια περιοχή με πάρα πολύ πράσινο, πάρα πολύ πράσινο. Είναι ευλογία αυτό το πράσινο που δυστυχώς και παρά τις ανακοινώσεις που έγιναν όλες αυτές τις μέρες ότι η Χαλκιδική...
1: Υπήρχε και απαγόρευση κυκλοφορίας και
2: ναι.
1: Στην κατηγορία 4 σήμερα Χαλκιδική, αν δεν κάνω λάθος και αύριο.
2: Παρά το γεγονός αυτό, είχαμε αυτή τη μεγάλη φωτιά. Τώρα το ζητούμενο είναι να υπάρξει σωστός συντονισμός. Όπως πολύ σωστά είπες, πετούν πολλά εναέρια μέσα. Βοηθάει και σε αυτό η ώρα, ευτυχώς, που μέσα στο το κακό έγινε, αλλά ευτυχώς...
1: Σχετικά νωρίς, οπότε μπορούσαν να...
2: Έγινε σε αυτή ώρα που μπορούσε να γίνει έγκαιρα να κινητοποιηθούν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και το μεταένεια, και μπορούν, είναι σε ώρα που μπορούν να πετάξουν τα εναέρια μέσα και να κάνουν δουλειά μέχρι τις 8-8.30 το βράδυ. Φαντάσου δηλαδή αυτό να γινόταν βράδυ τι θα γινόταν. Δηλαδή αυτό το μυαλό μου που αμέσως πήγε, αν αυτή η φωτιά γινόταν βράδυ και υπήρχε όλος αυτός ο κόσμος και ήταν στα σπίτια του, πώς θα γινόταν η εκένωση αυτού του οικισμού. Είναι και μόνο
1: υποθετικό σενάριο και δύσκολο, οπότε ας μην το...
2: Ναι, ανατριχιάζω ας το πούμε, διότι στο συγκεκριμένο οικισμό έχω πολλούς γνωστούς φίλους και ανθρώπους και καταλαβαίνω και τον ξέρω τον οικισμό, ξέρω πώς είναι και ξέρω και το σημείο από το δρόμο. Προφανώς η φωτιά πέρασε από το δρόμο και κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην είναι μεγάλο το μέγεθος της καταστροφής που επήλθε. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι ήταν σε ώρα, και εκεί πάει το ευτυχώς, σε ώρα όπου οι κάτοικοι με τα μηνύματα μπορούσαν να γίνει άμεσα η εκένωση, φύγαν με τα αυτοκίνητά τους και πήγαν όλα καλά.
1: Θα το παρακολουθούμε τώρα το θέμα, θα επικοινωνήσουμε και με την πολιτική προστασία και με την πυροσβεστική για ό,τι νεότερο, θα διακόπτουμε το πρόγραμμα.
2: Νομίζω ότι έκαναν τρία ελικόπτερα και 12 εναέρια μέσα.
1: 12 έτσι, συνολικά, ναι, 12.
2: 12 συνολικά, 12 συνολικά και πάνω από 120 πυροσβέστες έχουν ρηχτεί στη μάχη.
1: Και πεζοπόρα τμήματα και πολλοί εθελοντές. Οπότε
2: πολύ
1: θεωρώ
2: εθελοντές,
1: ότι...
2: Μα μιλάμε για μια, το είπαμε, ήταν full season. Χθες η Σίβηρη ήταν πλημμυρισμένη από κόσμο. Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους. Είναι η περίοδος όπου είναι η πιο
1: high season εντελώς. Ναι.
2: High season, η περίοδος όπου οι πάντες κάνουν τις διακοπές τους. Υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες και φέτος στη Σίβηρη. Πάρα πολλοί τουρίστες από τα Βαλκάνια κυρίως. Όλος αυτός ο κόσμος τώρα δεν ξέρω πού μπορεί να είναι. Θα μας πούνε και οι υπεύθυνοι με τους οποίους θα συνομιλήσει σε λίγο. Προφανώς είναι στην παραλία, λοιπόν. Είναι στην παραλία, γιατί η Σίβηρη είναι ένα ψαροχώρι. Η παραλία είναι πολύ κοντά στα σπίτια, τα σπίτια είναι πολύ κοντά στην παραλία.
1: Ναι.
2: Και προφανώς όλος αυτός ο κόσμος είναι εκεί πέρα. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να συγκρατηθεί το μέγεθος της φωτιάς, να μην έχουμε άλλα δυσάρεστα και να μπορέσει η φωτιά κάποια στιγμή να τεθεί υπό έλεγχο. Πάντως, οι ώρες που ζουν οι κάτοικοι και οι παραθεριστές στη Σίβηρη είναι δραματικές.
1: Σίγουρα, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα να εγκαταλείπεις το σπίτι σου, γιατί κινδυνεύει, και πόσο μάλλον όταν η φωτιά είναι τόσο μεγάλη.
2: Βέβαια, και μάλιστα να το κάνεις μέρα μεσημέρι, έτσι. Αλλά από την άλλη είπαμε και αυτό. Τουλάχιστον αυτό που προέχει σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η ανθρώπινη ζωή. Αυτό είναι πρώτα απ' όλα και μετά είναι το όποια.
1: Αυτό και όπως έκλεισε και ο κύριος Μίτσικος, ψυχραιμία. Θα
2: ναι,
1: σε ευχαριστούμε πολύ
2: μεγάλη,
1: κύριε Κοντογουλίδη.
2: Και επίσης θα δώσεις και τα σημεία, τα στοιχεία στον κόσμο. Θα ενημερώνουμε όσο μπορούμε περισσότερο τους
1: ακροατές
2: μας. Διότι υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι στα αυτοκίνητά τους τώρα και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Περιμένουν. Δηλαδή οι τουρίστες δεν μπορούν να φύγουν από την περιοχή. Είναι στην παραλία προφανώς.
1: Υπάρχει μια γενικευμένη αναστάτωση. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά στο τέλος.
2: Έγινε, Ελίνα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κωτοβουλίδη.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας. Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου που επικρατεί, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων τίθεται σε ισχύ και από αύριο το πρωί σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Το μέτρο αφορά δάση στους Δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη, με την αστυνομία να διενεργεί αυστηρούς ελέγχους στις εισόδους των δασικών δρόμων. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται ο κρατικός μηχανισμός και αύριο Παρασκευή, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Στο κόκκινο θα βρεθούν η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Αργολίδα και η Κορινθία. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται και για το μεγάλο μιλύτερο μέρος της χώρας, ανάμεσά τους η Κρήτη και η Μακεδονία. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν κάθε υπαίθρια εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων με παραρτήματα στην Ελλάδα. Το τρίτο τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου έβαλε μπλόκο στη λειτουργία και στα προγράμματα σπουδών των κολεγίων City University, Keele University και Anatolia College. Στο ΣΤΕ είχε προσφύγει ο καθηγητής νομικής Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος σε δήλωσή του τόνισε ότι η απόφαση εμπεδώνει την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην παιδεία υψηλού επίπεδου. Σταθερά ανωδική τροχιά για το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τη Fraport, τον Ιούλιο διακινήθηκαν σχεδόν 1 εκατομμύριο επιβάτες με αύξηση 7,6%. Τη δυναμική οδηγεί η διεθνής κίνηση με τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Πολωνία να αποτελούν τις κορυφαίες αγορές. Συνολικά στο επτάμηνο η κίνηση ξεπέρασε τα 4,6 εκατομμύρια επιβάτες. Ένας 65χρονος συνελήφθη στη Χαλκιδική από στελέχη του λιμενικού με την κατηγορία της απάτης. Ο συλληφθής εκμεταλλευόταν παράνομα τον τεχνητό λιμένα γλαρόκαβο στην Κασάνδρα, εισπράττοντας αμοιβές από σκάφη για τον ελιμενισμό τους. Σε έρευνα στο χώρο διαμονής του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.450 ευρώ, καταδυτικές φιάλες και εξολέμβιοι κινητήρες. Σημαντικό βήμα για την επέκταση του δικτύου του μετρό προς τα δυτικά, καθώς έπεσαν υπογραφές για την ενάρξη των πρόδρομων εργασιών. Το γεγονός επιβεβαίωσε δημόσια ο διευθυντής του έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης Νίκος Δένης μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σχέδια για την επιβολή δύο διών στα πλοία που διαπλέονται στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε το Ιράν, επικαλούμενο τεράστιες περιβαλλοντικές ζημιές. Η Τεχεράνη ζητά από ναυτιλιακές εταιρείες να καλύψουν το κόστος της ρήπανσης την ώρα που ο θαλάσσιος διάβλος παραμένει αποκλεισμένος. Η κίνηση αυτή πυροδοτεί νέα ένταση με τις ΗΠΑ, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν με σοβαρές συνέπειες εάν δεν ανοίξουν άμεσα τα στενά. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
4: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.

0: Θεσσαλονίκη FM 100. Έκτακτη επικαιρότητα.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε ξανά το πρόγραμμά μας, καθώς παραμένει δύσκολη η κατάσταση στη Σίβηρη στη Χαλκιδική, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης τη φωτιάς. Για την τελευταία εικόνα από το μέτωπο, έχουμε συνδεθεί τηλεφωνικά με τον προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας Κεντρικής Μακεδονίας. Κύριε Στεργιάδη, καλησπέρα σας. Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή?
2: Καλησπέρα. Κοιτάξτε, η εικόνα είναι λίγο δύσκολη όπου μιλάμε. Η φωτιά είναι ανάμεσα από σπίτια στην περιοχή της Σίβηρης, από το βόρειο τμήμα που είναι μέσα στο δασικό ιστό. Υπάρχουν βέβαια τα αεροπλάνα τα οποία επιχειρούν, 12 τον αριθμό από ό,τι μας ενημέρωσαν από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Υπάρχει μια παύση ανέμων το οποίο είναι θετικό αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Mm-hmm. Δεν απειλεί την περιοχή της Φούρκας. Έχει εκενωθεί εν μέρη περιοχή της Σίβηρης προς την παραλία και προς τις περιοχές Φούρκας και Κασανδρίας. Θα χρειαστεί και η επέμβαση από επίγειες δυνάμεις σταδιακά, έτσι ώστε να μπουν μέσα δασική έκταση, διότι είναι πρανή δασικά με μεγάλες κλίσεις.
1: Άρα περιμένουμε νέα ενίσχυση δυνάμεων.
2: Και νέα ενίσχυση περιμένουμε και έχουμε ματρικά μηχανήματα που έχουμε στείλει εμείς σαν περιφέρεια και από το flyover Θεσσαλονίκη που ξεκίνησαν μεγάλα χωματουργικά. Θεωρούμε σε μία ώρα περίπου θα έχουν φτάσει όλα αυτά, θα δημιουργηθούν και απαραίτητες ζώνες έτσι ώστε να μπορέσει να ελεγχθεί η πυρκαγιά.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε εικόνα προς ποια κατεύθυνση κινείται η φωτιά?
2: Κοιτάξτε, είναι στην ίδια περιοχή της Σίβηρης. Κάποιες στιγμές φυσάει προς το νότιο τμήμα, δηλαδή προς τη θάλασσα πηγαίνει. Mm-hmm. Κάποιες φορές φυσάει προς το δάσος. Είναι δηλαδή λίγο το μικροκλίμα που λέμε που δημιουργείται λόγω της πυρκαγιάς. Mm-hmm. Το θετικό είναι απλά ότι δεν υπάρχει ισχυρός άνεμος το οποίο να την πηγαίνει σε κάποιο άλλο σημείο. Έχει μείνει σε εκείνη την περιοχή, το οποίο είναι θετικό. Έχει πολύ καπνού η περιοχή. Οπωσδήποτε οι πολίτες να είναι προσεκτικοί, να μπορέσουν να αποφύγουν όσο δυνατόν γίνεται να αναπνέουν τον καπνό στην περιοχή, αν μπορούν να απομακρυνθούν όπως είπαμε προς την περιοχή της Φούρκας της Κασανδρίας. Από εκεί και πέρα θέλει λίγο υπομονή έτσι ώστε να πέσει η φλόγα και να μπορέσουν μετά οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να μπουν μες στο δάσος.
1: Έχετε εικόνα αν έχουν υπάρξει ζημιές σε υποδομές, σε σπίτια ή οτιδήποτε?
2: Κοιτάξτε, άμεσα τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε με ακρίβεια. Υπάρχουν κάποιες εικόνες που έδειξε τηλεόραση σε κάποια σημεία, κάποιες σκεπές που είχαν αρπάξει. Κάποια κεραμίδια που
1: σε κάποιους οικισμούς που βρίσκονται κοντά στις φλόγες.
2: Στην περιοχή της Σίβηρης, μπράβο ακριβώς. Αλλά δεν έχουμε ακριβή εικόνα τώρα και αριθμό. Αυτά θα τα δούμε μετά την πυρκαγιά. Ολοκληρώνοντας τώρα, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να σας πούμε ότι υπάρχουν 5 σπίτια, 10 σπίτια.
1: Ναι, έχουν σταλεί αλλεπάλληλα 112 στους κατοίκους για εκένωση της περιοχής εκεί. Εσείς έχετε εικόνα αν έχουν κλείσει οι δρόμοι, αν έχουν υπάρξει κάποια θέματα?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει δυσκολία στην κυκλοφορία διότι δίνεται προτεραιότητα στα πυροσβεστικά οχήματα και τα οχήματα της περιφέρειας και του Δήμου που πηγαίνουν και βοηθάνε. Οπότε αναγκαστικά η κίνηση γίνεται με δυσκολία διότι έχουν μικρύνει τα ρεύματα κυκλοφορίας. Υπάρχει τροχία, απλά θέλει, όπως είπαμε, υπομονή στους κατοίκους και τους παραθεριστές της περιοχής και στους ξένους που βρίσκονται στην περιοχή, έτσι ώστε να γίνει μια ομαλή διέλευση πρώτα απ' όλα των πυροσβεστικών οχημάτων για να σβήσουν στην πυρκαγιά. Και αυτό καλό είναι, αν μπορούμε να μην χρησιμοποιήσουμε όχημα από τη στιγμή που βρισκόμαστε σε ασφαλή σημείο, να μην το χρησιμοποιούμε ασκόπως έτσι ώστε να πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί το μόνο που κάνουμε είναι να διαχειριστούμε το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: Οπότε, κλείνοντας, κύριε Στεργιάδη, το μήνυμα είναι ότι οι δυνάμεις κάνουν ό,τι μπορούν. Θα υπάρξει ενίσχυση και από την περιφέρεια και από την πυροσβεστική και την πολιτική προστασία. Έχουν πάυσει κάποιοι άνεμοι, οπότε αυτό είναι το θετικό. Επομένως, ψυχραιμία στους κατοίκους.
2: Γίνεται ένα αέριο ότι υπάρχει αρκετό χρόνο μέχρι τη δύση του ηλίου, έτσι ώστε να γίνουν αρκετές ρήξεις και να πέφτει η φλόγα μας στο δάσος.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στεργιάδη. Αν χρειαστεί, θα επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σας.
2: Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
0: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM100 TV100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μεγάλη φωτιά μένεται από το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής, με την κατάσταση να παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Η πυρκαγιά έχει κατέβει μέχρι την παραλιακή ζώνη και αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών διαθαλάσσης. Πυροσβεστικά πλοιάρια, σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη έχουν κινητοποιηθεί για την ασφαλή απομάκρυση των ανθρώπων από την ακτή. Επιχειρούν ένα πλωτό του λιμενικού, ένα επιβατηγό οχήματα αγωγό και 9 ιδιωτικά σκάφη. Σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες, με τους ιδιοκτήτες να προλαβαίνουν να εγκαταλείψουν την οικία. Όπως ανέφεραν ιδιοκτήτες, ενός από αυτούς, συγκλονισμένοι, κατάφεραν να πάρουν μόνο ένα από τα σκυλιά τους. Το πύρινο μέτωπο εκτείνεται σε μήκους περίπου 3 χιλιόμετρων. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοπιό, αυτή την ώρα η προσπάθεια επικεντρώνεται στην κατάσβεση της πυρκαγιάς και στην ασφαλή μεταφορά των πολιτών. Στη μάχη με τις φλόγες επιχειρούν 148 πυροσβέστες με 54 οχήματα και 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Παράλληλα, έχουν κινητοποιηθεί επιπλέον πυροσβεστικές δυνάμεις και από άλλες περιοχές της χώρας. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε κατά διάρκεια της επιχείρησης και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου με κάκωση στο κάτω άκρο. Το ΕΚΑ βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα με 4 ασθενοφόρα, μία κινητή ιατρική μονάδα, 2 οχήματα μικρού όγκου και 2 μοτοσυκλέτες άμεσης επέμβασης να επιχειρούν στην περιοχή. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ οι αρχές καλούν τους κατοίκους να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του 112. Νωρίτερα μίλησε μαζί μας ένας κάτοικος της περιοχής της Σίβηρης. Να τον ακούσουμε.
2: Γύρω στις 2.30 μας ήρθε κάποιο μήνυμα από το 112 που έλεγε ότι υπάρχει ευρύτερη φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Κασανδρίας.
1: Ναι.
2: Είδαμε τους κάπνους, ανησυχήσαμε και αποφασίσαμε να ανακοινώσουμε τον οικισμό που μένει ο καθένας, γιατί καταλαβαίνουμε ότι η φωτιά είναι μεγάλη και δεν ήταν ελεγχόμενη στην αρχή όπως την αντιλαμβανόμασταν εμείς. Υπήρχαν ισχυροί άνεμοι και το σημείο που φαινόταν η αρχή της φωτιάς είναι ένα πολύ δύσβατο σημείο και γεμάτο πευκόδασο, περίπου στο αμφιθέατρο της Σίδρης.
1: Mm-hmm.
2: Είναι ένα πολύ, πολύ πυκνό δάσο σε βλάστηση, πευκόδασο, το οποίο πήρε δυστυχώς φωτιά και διατάχθηκε η ακένωση των πληθυσμών όλων των οικισμών. Λόγω των ανέμων και λόγω, όπως σας είπατε, ότι το δάσος είναι παλιό και πευκόδασος, ξαπλωνόταν πάρα πολύ γρήγορα. Είχαμε κάποια θέματα στην αρχή, υπήρξε κάποιος εγκλωβισμός λόγω του πανικού που επικράτησε με τα αυτοκίνητα βασικά. Αλλά στη συνέχεια, όπως το είδαμε τους αστυνομικούς και την πυροσβεστική, έγινε ρύθμιση κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να απεγκλωβιστούμε.
1: Αυτή τη στιγμή μου είπατε ότι είστε στον δρόμο προς Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν εκεί οι δυνάμεις της τροχιάς και της αστυνομίας που δίνουν κατευθύνσεις, εκτρέπουν την κυκλοφορία?
2: Ναι, υπάρχουν παντού σε όλο τον δρόμο και επειδή κάπου άκουσα μια ανακρίβεια, θέλω να
1: επισημάνω
2: από πρώτο χέρι. Πολλά αέρια πυροσβεστικά μέσα επιχειρούν στην περιοχή. Εγώ τουλάχιστον έχω δει πάρα πολλά.
1: Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, είναι 12 αυτή τη στιγμή.
2: Το επιβεβαιώνω και εγώ σε αυτό τη μάρτυρα. Δεν μπορώ να πω τον αριθμό, αλλά πάση περιπτώσει βλέπω ότι επιχειρούν πολλά μέσα.
1: Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον διευθυντή του FM100, τον κύριο Βασίλη Κοντογουλίδη. Καλησπέρα και πάλι, κύριε Κοντογουλίδη.
3: Καλησπέρα. Ήταν η μαρτυρία του Δημήτρη του Μίτσικου πριν από λίγο. Ανθρώπου που έζησε τη φωτιά από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε στον παραθεριστικό οικισμό Ναυτίλο στη Σίβηρη Λίνα. Όπου πραγματικά οι κάτοικοι της περιοχής, οι παραθεριστές, οι άνθρωποι που ήρθαν για τις διακοπές τους εκεί από ξένες χώρες, από τις βαλκανικές χώρες, οι άνθρωποι που έχουν εκεί τις εξοχικές τους κατοικίες, οι ντόπιοι κάτοικοι που ζουν σε αυτό το ψαροχώρι της Σίβηρης, όπως την αποκαλούν τη Σίβηρη, ζουν δραματικές ώρες ακόμα και αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για μια πυρκαγιά η οποία πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, κατέκαψε όλο το δάσος, το πράσινο δάσος της Σίβηρης. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο περιβαλλοντολογικό πλήγμα στην περιοχή, αλλά το εκείνο που προέχει αυτή τη στιγμή είναι οι ανθρώπινες ζωές, που μέχρι στιγμής ευτυχώς δεν έχουμε κάποιο θύμα από αυτή την πυρκαγιά, την πυρκαγιά η οποία πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις από ένα σημείο και μετά το μεσημέρι. και με αποτέλεσμα να οι κάτοικοι της περιοχής να δεχτούν από τα 112 μηνύματα για εκένωση. Έγκαιρα ευτυχώς λειτουργήσε το σύστημα. Αν και υπήρχε και μια, υπάρχουν και απόψεις που λένε ότι μπερδεύτηκαν οι κάτοικοι, αρχικά είπαν να φύγουν προς την Κασανδρία, μετά τους είπαν προς την περιοχή της.
1: Ναι, γιατί ήταν η στιγμή που εστάλησαν αρκετά μηνύματα από το 112.
3: Και λογικό είναι αυτό, διότι η φωτιά ήταν σε εξέλιξη και δεν ήξεραν και προς τα που θα κατευθυνθεί. Υπάρχουν δύο κατηγορίες κατά κάποιο τρόπο ανθρώπων. Η πρώτη κατηγορία, οι άνθρωποι οι οποίοι εκένωσαν αμέσως στα σπίτια τους, πήραν τα αυτοκίνητά τους και φύγανε. Αυτοί έδρασαν έγκαιρα. Κάποιοι εξ αυτών, όπως ακούσαμε τη μαρτυρία πριν από λίγο του κυρίου Μίτσκου, περίπου ήταν εγκλωβισμένοι μία ώρα στα αυτοκίνητά τους, διότι ήταν λογικό να υπάρχει μποτιλιάρισμα στο δρόμο προς Καλυθέα. Αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν και έφυγαν και είναι με τα αυτοκίνητά τους είτε σε άλλες περιοχές της Κασάνδρας προς Καλυθέα που είναι πολύ πιο ασφαλής, είτε κάποιοι γύρισαν Θεσσαλονίκη. Η δεύτερη κατηγορία είναι των ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορούσαν να πάρουν τα αυτοκίνητά τους, είτε γιατί δεν είχαν αυτοκίνητα, είτε γιατί δεν πρόλαβαν να φύγουν, ήταν στην παραλία της Σίβηρης και δεν πρόλαβαν να γυρίσουν στον οικισμό, διότι δεν μπορούσαν να πάνε πίσω στον οικισμό και δεν έπρεπε να πάνε πίσω στον οικισμό, διότι πήραν και το απογορευτικό το 112. Mm-hmm. Αυτοί, μιλάμε για περισσότερους από 500 ανθρώπους, και ο αριθμός αυτός μπορεί να είναι και μικρός, έμειναν στην παραλία της Σίβηρης. Όσοι ξέρουν την περιοχή καταλαβαίνουν πολύ καλά τώρα πώς προσπαθούμε ραδιοφωνικά να περιγράψουμε μία εικόνα. Λοιπόν, διότι η φωτιά ξεκίνησε από το δάσος και κατευθύνθηκε προς την θάλασσα, προς τις κατοικίες που ήταν στη θάλασσα. Λοιπόν, και με αποτέλεσμα αυτοί οι οποίοι ήταν ήδη στην παραλία της Σίβηρης να βλέπουν τους καπνούς, τους μαύρους καπνούς, σε μία απόσταση αναπνοής από τη θάλασσα, που ήταν στην περιοχή του δάσους και γίνονται ακόμα και τώρα φοβερές προσπάθειες από την πλευρά
1: και των. Και σύμφωνα και με πλάνα και φωτογραφίες που έχουμε δει, η φωτιά όντως έχει φτάσει μέχρι την παραλιακή ζώνη και στη
3: Σιβηρή. Έχει φτάσει μέχρι την παραλιακή ζώνη και αυτή την ώρα δεν ξέρουμε να μιλήσουμε και δεν μπορούμε να μεταδώσουμε ανεύθυνα την είδηση. Πόσες κατοικίες έχουν καεί. Έχουν
1: δεν υπάρχει σπίτια. Ακόμα επίσημη ενημέρωση γι' αυτό.
3: Μα τι είναι σπίτια, τι ενημέρωση είναι.
1: Δεν είναι τώρα ώρα αυτή, ναι.
3: Λοιπόν, ναι, αλλά έχουν καεί σπίτια. Mm-hmm. Αυτό μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα. Πόσα σπίτια έχουν καεί, κανένας δεν μπορεί να το πει αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι η φωτιά η οποία πέρασε από το δάσος στο δρόμο, το δρόμο που πηγαίνει από Σίβηρη προς Φούρκα και κατευθύνθηκε προς την παραλία της Σίβηρης και βλέπουμε και στα εικόνες από τα σπίτια, από κάποια σπίτια, από δύο σπίτια να καίγονται στην παραλία της Σίβηρης. Λοιπόν, αν αυτή η φωτιά κατέκαψε και άλλα σπίτια την ώρα που κατευθύνονταν από το δρόμο προς την παραλία. Mm-hmm. Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα που τίθεται και εδώ είναι και η αγωνία των ανθρώπων που έχουν τις εξωτερικές τους κατοικίες εκεί. Ένας τέτοιος οικισμός είναι ο παραθεριστικός οικισμός Ναυτίλος, όπου μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο οικισμό με πάρα πολλές μεζονότητες.
1: Ο οικισμός αυτός βρίσκεται πριν φτάσει κανείς στη Σίβηρη.
3: Ο οικισμός αυτός βρίσκεται έτσι όπως είναι το σημείο μετά το αμφιθέατρο της Σίβηρης, στο κεντρικό δρόμο, ναι. όλο το δάσος που υπάρχει στην περιοχή, ναι. δεξιά προς τα κάτω.
1: Ναι, ναι, ναι. Όσοι γνωρίζουν την περιοχή να έχουν αντιληφθεί πού ακριβώς βρίσκεται.
3: Είναι δεξιά προς τα κάτω. Λοιπόν, εάν η φωτιά πέρασε τον οικισμό ο Ναυτίλος, δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα αυτή τη στιγμή, θα είναι θαύμα να μην έχουν καεί σπίτια. Αν δεν πέρασε από τον οικισμό και κατευθύνθηκε από άλλο οικισμό, από άλλο σημείο, δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Κανένας δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα. Να επανέλθω στο θέμα των κατοίκων και των παραθεριστών. Είτε αυτών που έχουν τις εξωτερικές κατοικίες εκεί, είτε των λουωμένων οι οποίοι
1: βρισκόταν
3: στην παραλία. Εκεί εξετήθηκε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, η οποία είναι σε εξέλιξη ακόμα και τώρα που μιλάμε, για να κατευθυνθούν αυτοί οι άνθρωποι, και οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους τους πήραν πλωτά και τους μετέφεραν στην παραλία της Άνης, mm-hmm. όπου βρίσκονται αυτή την ώρα στην παραλία της Άνης, mm-hmm. και γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε αλλού.
1: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος διαφυγής, σωστά.
3: Δεν υπήρχε άλλος τρόπος διαφυγής. Μέσω θαλάσσης έγινε επιβίβαση. εθελοντικά πάντοτε, υποχρεωτικά κανένα δεν μπορούσε
1: προληπτική,
3: να το πούνε,
1: φυσικά, να το τονίσουμε αυτό, έχετε δίκιο που το λέτε.
3: Αλλά οι περισσότεροι και κάποιοι μάλιστα και με τα ζώα τους μαζί με τα σκυλάκια τους και τα λοιπά, και συντονισμένα με πλοίο του λιμενικού σώματος και τους πήγανε στην παρέλα της Άνισης όπου παραμένουν εκεί. Όπου δέχονται προφανώς περιποίηση οι άνθρωποι αυτοί, δεν υπάρχει κανένας τραυματισμός, το διευκρινίζουμε αυτό. Κανένας δεν τραυματίστηκε από αυτούς τους ανθρώπους, όλα πήγαν ομαλά. Ενώ 9 ιδιωτικά σκάφη κινητοποιήθηκαν και ανέλαβαν και αυτοί μαζί με το πλοίο του λιμενικού τη μεταφορά των πολιτών προς τη Μαρίνα της Άνης. Έτσι, προκειμένου να υπάρχει έγκαιρη απομάκρυνση από το σημείο της φωτιάς και να μην υπάρχουν. Και περιμένουμε τώρα να δούμε αυτοί οι άνθρωποι τι θα κάνουν.
1: Πλωτά σκάφη υπάρχουν και στην Φούρκα, να το πούμε και αυτό. Δεν είναι μόνο στη Σιβηρή.
3: Ναι, ευτυχώς.
1: Η διαδικασία γίνεται και στη Φούρκα.
3: Η φωτιά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην παραλία της Φούρκας. Mm-hmm. Αυτό να το τονίσουμε. Ναι. Κανένα πρόβλημα απολύτως. Για να μην υπάρχουν.
1: Ναι.
3: Το παρόν τουλάχιστον. Η μεγάλη προσπάθεια των πυροσβεστών και των ανθρώπων που παίρνουν μέρος στην επιχείρηση, αυτή την πολύ μεγάλη επιχείρηση, είναι να μην επεκταθεί περαιτέρω, να μείνει στη Σίβηρη. Και επίσης να μην επεκταθεί σε άλλα σπίτια. Λοιπόν, εκτός από αυτά στα οποία πρόλαβε και πήγε η φωτιά και έχουμε και εικόνες από 1 ή 2 κατοικίες οι οποίες ήδη έχουν καεί. Αυτή είναι η μεγάλη προσπάθεια.
1: Πάντως η ενίσχυση των δυνάμεων, επειδή γίνεται συνεχώς και από άλλες περιοχές, ακόμα και από την Ελευσίνα θα έρθουν κάποια πυροσβεστικά μέσα, δείχνει το πόσο μεγάλη και πόσο δύσκολη είναι αυτή η φωτιά.
3: Είναι πολύ μεγάλη φωτιά. Το είπαμε από την πρώτη στιγμή που μεταδώσαμε την είδηση στο FM100 από το μεσημέρι. Γιατί μας το μετέφεραν άνθρωποι οι οποίοι ήταν εκείνη την ώρα στο σημείο στη Σίβηρη. Εμάς μας το είπε ο άνθρωπος με τον οποίο μιλήσαμε. Είμαι αυτή την ώρα στο σημείο, στον οικισμό Ναυτίλος. Είμαι αυτή τη στιγμή. Κλείνω το σπίτι μου. Παίρνω τους ανθρώπους μου. Και ό,τι βασικά μπορώ να πάρω, μπαίνω στο αυτοκίνητό μου και φεύγω. Γιατί όταν κατάλαβαν, στο πρώτο μήνυμα το οποίο πήραν, δεν είχαν αντιληφθεί ακόμα το μέγεθος της μεγάλης φωτιάς. Και περίμεναν. Το πρώτο μήνυμα το οποίο.
1: Καλούσε σε ετοιμότητα. Ναι.
3: Ναι, ήταν γύρω στις 2:30 το μεσημέρι που καλούσε σε ετοιμότητα. Στη συνέχεια, όταν πήρα το δεύτερο μήνυμα και είδανε τη φωτιά, τους καπνούς να πλησιάζουν προς τον οικισμό, οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι ήταν εκείνη την ώρα στον οικισμό, πήραν τα αυτοκίνητά τους και έφυγαν. Εγκλωβίστηκαν κάνα περίπου 45 λεπτά με μία ώρα στο σημείο εκεί για να μπορέσουν να κατευθυνθούν προς Κασανδρία. Κατευθύνθηκαν προς Κασανδρία και αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι άλλοι πήγανε Καλυθέα, άλλοι δεν ξέρω πού πήγανε, άλλοι γύρισαν Θεσσαλονίκη, mm-hmm. όσοι έχουν τα σπίτια στη Θεσσαλονίκη, τελείωσε η περιπέτεια για αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει αγωνία για τα σπίτια τους. Τι έγινε με τα σπίτια τους, αλλά αυτό είναι σε δεύτερη φάση, που είναι επίσης πολύ σημαντικό, γιατί μιλάμε για το βιώσιο εκεί.
1: Φυσικά.
3: Μιλάμε για μια περιουσία η οποία μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, ο οποίος για να πάρει αυτό το σπίτι, μόχθησε μια ζωή.
1: Φυσικά,
3: δεν πρέπει
1: αλλά
3: να το
1: παραγνωρίζουμε
3: και αυτό.
1: Είπε και ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής νωρίτερα. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η κατάσβεση της πυρκαγιάς και φυσικά η ασφαλή μεταφορά των πολιτών που βρίσκονται.
3: Γιατί μίλησα σημείο. Και εγώ με ανθρώπους που μου είπανε ότι θέλουμε να πάμε για τα σπίτια μας. Γιατί όσοι έχουν την τεχνογνωσία και μπορούν να βοηθήσουν, να βοηθήσουν για να μην καούν τα σπίτια μας. Ναι, σε αυτή την περίπτωση δεν μπορείς να πεις όμως ότι όλοι έχουν τεχνογνωσία ή τη δύναμη να πάρουν μέρος σε αυτόν τον αγώνα. Όσοι εθελοντές μπορούσαν να πάρουν είναι εκεί. Είναι λίγοι αυτοί. Και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αποφάσισαν να μείνουν στα σπίτια τους στην παραλία της Σίδηρης για να τα προφυλάξουν και τελικά θα πρόλαβαν από τη φωτιά που αν δεν ήταν εκεί θα είχαν καεί.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, αλλά το μείζον είναι αυτό. Και σε τέτοιες επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις, αυτός είναι ο στρατηγικός στόχος. Να μην υπάρξουν ανθρώπινα θύματα. Αυτό μέχρι στιγμής έχει επιτευχθεί. Τώρα, το άλλο... Το πόσο μέρος από το δάσος κάει και πόσα σπίτια έχουν καεί, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε αυτή τη στιγμή, κανένας δεν μπορεί να το πει με υπευθυνότητα και θα φανεί στην πορεία
1: της εξέλιξης.
3: Και
1: πότε τέλει θα καταφέρει η πυροσβεστική να θέσει κάπως υπό έλεγχο αυτό το μέτωπο? Είναι ακόμα μέρα, είναι το θετικό αυτό ότι είναι ακόμα μέρα.
3: Ναι,
1: υπάρχει δυνατότητα με τα εναέρια μέσα να συμβράμουν όσο μπορούν.
3: σίγουρα. Έχουμε ακόμα 2 ώρες όπου θα μπορούν να πετάνε αεροσκάφη και να ρίχνουν νερό, οπότε αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. Κανένας δεν ξέρει, η άνεμη είναι το μεγάλο ζητούμενο. Πώς θα πνέουν οι άνεμοι. Άκουσα κάποια στιγμή την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, την κυρία Νανά Εδωνά, να μας λέει ότι είναι αισιόδοξη ότι το σημείο, να λέει ότι είναι αισιόδοξη ότι κάποια στιγμή θα, από την πληροφόρηση που έχει από τον υπεύθυνο της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας,
1: ναι,
3: και τον αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, ότι κάποια στιγμή θα τεθεί υπό έλεγχο. Την άκουσα πριν από 1 ώρα περίπου. Μέχρι στιγμής η φωτιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο.
1: Όχι, για την ώρα
3: περιμένουμε
1: όχι.
3: Να δούμε για την ώρα όχι. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην εξέλιξη, στην πορεία.
1: Ωστόσο, και εγώ έχω την εντύπωση ότι οι άνεμοι δεν είναι πλέον τόσο ισχυροί. Επομένως υπάρχει...
3: Έχουν κοπάσει, ναι, έχουν κοπάσει λίγο. Υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος όμως να αλλάξουν
1: φορά, ναι, ναι.
3: Φορά, ναι, λοιπόν, και να γίνουν πολύ πιο δυνατοί. Και τέλος πάντων όλα θα δείξουν στην πορεία της υπόθεσης. Να μείνουμε λίγο στην επιχείρηση απεγκλωβισμού των ανθρώπων αυτών. Σας είπα και πριν ότι μιλάμε για πολλούς ανθρώπους, περίπου 500 άτομα που ήταν στην παραλία της Ίβυρης.
1: Ναι.
3: Ένα πλωτό σκάφος, επαναλαμβάνω, του λιμενικού σώματος και 9 ιδιωτικά σκάφη από την πρώτη στιγμή τέθηκαν στην υπηρεσία αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι είναι στη Σάνη. Με ένα από αυτά τα άτομα θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε. Προσπάθησα πριν να βγούμε στον άλλο να μιλήσω μαζί του.
1: Ναι.
3: Δεν κατέστη εφικτό αυτό. Όταν θα κλείσουμε το τηλέφωνο και θα συνεχίσεις εσύ με τα υπόλοιπα τα οποία έχεις, θα προσπαθήσουμε να έχουμε και μια νέα μαρτυρία αυτού του ανθρώπου, ο οποίος βρίσκεται στην παραλία της Σάνης, επαναλαμβάνω στη Σάνη, και ήταν μέσα στα πλωτά που μαζί με άλλους ανθρώπους που
1: μεταφέρθηκαν, έφυγαν από τη Σίβηρη και μεταφέρθηκαν
3: από τη Σίβηρη στην παραλία της Σάνη. Επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσα σπίτια κάηκαν. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Έχουν καεί σπίτια όμως. Αυτό πρέπει, το μεταδίδουμε υπεύθυνα, μας το μετέφερε άνθρωπος,
1: ναι,
3: ο οποίος ήταν στο σημείο και ήταν στο σημείο εκείνο στο οποίο κατευθυνόταν η φωτιά προς τον οικισμό, μπήκε στο αυτοκίνητό του και έφυγε από τον οικισμό.
1: Δυστυχώς έχουν καεί σπίτια, ωστόσο το σημαντικό ότι δεν έχουμε τραυματισμούς, δεν έχουμε θύματα.
3: Έχουμε 2 τραυματίες πυροσβέστες. Ελαφρά όμως.
1: Ένας ελαφρά, αυτό ήθελα να πω. Ναι, ναι, ένας έπαθε
3: διάστερμα και ο άλλος έχει λίγα εγκάβματα. Βέβαια, εντάξει, εγκάβματα δεν μπορεί να το πει ελαφρά, αλλά τέλος πάντων δεν κινδυνεύει η ζωή του. 2 πυροσβέστες τραυματίστηκαν.
1: Ναι.
3: Επίσης, καταστράφηκε ολοσχερός ο βιολογικός καθαρισμός της Ίβυρης. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Στο σημείο βρίσκονται περίπου 145 πυροσβέστες.
1: 148 πυροσβέστες. 54 οχήματα. 4 ομάδες πεζοπόρων και 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα.
3: Και επίσης πρέπει να πούμε ότι είναι και 3 οχήματα από τη Μολδαβία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο,
1: σωστά,
3: του προγράμματος Ευρωπαίων πυροσβεστών.
1: 12 πυροσβέστες από τη Μολδαβία.
3: Ό,τι μπορεί να διατεθεί, είναι σε, ό,τι μπορεί να διατεθεί.
1: Και από άλλες περιοχές. Είναι το ότι θα έρθουν δηλαδή και από άλλες περιοχές να συνδράμουν, είναι πολύ βασικό και σημαντικό.
3: 9 αεροσκάφη όπως είπαμε, 7 ελικόπτερα παίρνουν μέρος στην επιχείρηση, υδροφόρες και μηχανήματα του Δήμου Κασάνδρας, 2 μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών. Όλη την επιχείρηση τη συντονίζει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Όπως είπες, 20 πυροσβέστες της πρώτης και 20 πυροσβέστες της δεύτερης που θα μεταβούν αεροπορικώς από Ελευσίνα, και γενικά
1: και το ΕΚΑΒ να πούμε ότι είναι σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα επίσης, βρίσκεται
3: ο
1: εκεί.
3: Όμως από τη Σίβηρη προς τη Φούρκα δεν κινείται τίποτα.
1: Ναι.
3: Είναι κλειστό.
1: Είναι κλειστό. Εφόσον πέρασε και η φωτιά.
3: Το δύσκολο το σημείο από το που πέρασε η φωτιά από το δάσος στο δρόμο. Τα περισσότερα τηλεοπτικά συνεργεία, όπως βλέπω και εγώ από τα πλάνα από την τηλεόραση, έχουν στηθεί εκεί στο ύψος της παραλίας της Ίβυρη για να πάρουν πλάνα από την.
1: Ναι, γιατί οι εικόνες είναι και πολύ εντυπωσιακές. Δηλαδή, βλέπεις ότι οι άνθρωποι μπαίνουν στα πλοία για να φύγουν. Παράλληλα υπάρχει φωτιά, ο πυκνός μαύρος καπνός και η θάλασσα. Είναι εντυπωσιακή εικόνα.
3: Είναι εντυπωσιακή εικόνα, δύσκολη εικόνα.
1: Δύσκολη, ακριβώς.
3: Όσοι έχουμε ζήσει την περιοχή και την έχουν ζήσει περισσότεροι Θεσσαλονικοί, και δεν υπάρχει Θεσσαλονίκη όσο να μην έχει πάει στη Σίβηρη, νομίζω, καταλαβαίνουμε τη δυσκολία της υπόθεσης και το πόσο έχει μαυρίσει η ψυχή μας βλέποντας από νωρίς το μεσημέρι το τι γίνεται εκεί. Και το είπα και σε προηγούμενη σύνδεση που κάναμε, Λίνα,
1: ναι.
3: Υπάρχουν τα αρνητικά, υπάρχουν και τα θετικά. Δηλαδή το θετικό ευτυχώς της υπόθεσης είναι ότι αυτή η φωτιά εκδηλώθηκε αυτή την ώρα, το μεσημέρι. Και ό,τι γίνεται από το μεσημέρι και μετά. Δεν μπορώ να φανταστώ, το ξαναλέω, να είχαμε μια τέτοια φωτιά με αυτό το μέγεθος της φωτιάς να εκδηλώνταν βράδυ. Τι θα γίνονταν? Αυτό βοήθησε η Παναγία και δεν έγινε. Και έγινε μόνο το μεσημέρι αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
3: Αν γινότανε βράδυ, δεν ξέρω τι θα μπορούσαμε να... τι θα έμενε.
1: Ίσως να λέγαμε άλλα πράγματα τώρα.
3: Ίσως να λέγαμε άλλα πράγματα.
1: Πολύ πιο δυσάρεστα.
3: Το δεύτερο είναι ότι μέχρι στιγμής έχουμε τέτοια φωτιά σε τέτοιο εύρος, σε μια τέτοια περιοχή πυκνοκατηγημένη με πολλές εξοχικές κατοικίες και με πολύ πράσινο, και δεν έχουμε αυτή τη στιγμή θύματα. Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. Το ευχάριστο νέο, και μακάρι να μείνουμε εκεί, να μην υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, θα χάσουν τη ζωή τους από αυτή την υπόθεση και δεν θα υπάρχει από αυτή την πυρκαγιά. Και ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην υπάρχουν θύματα.
1: Σας διακόπτω. Αυτή τη στιγμή μεταδίδονται πλάνα από το Earth News, που οι πυροσβέστες βρίσκονται ακριβώς πάνω στον δρόμο απέναντι από ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ στην είσοδο της Σίβηρης.
3: Ναι,
1: η φωτιά
3: ναι.
1: Έχει φτάσει εκεί. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή εκεί και είναι αρκετές οι πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο.
3: Ναι.
1: Ας ελπίσουμε να πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα, με τους ανέμους να κοπάσουν.
3: Υπάρχουν ερωτήματα. Είναι πώς είναι δυνατόν να πήρε τόσο μεγάλη διάσταση φωτιά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, να κατέκαψε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δασόδους περιοχής, και μιλάμε για πολύ πράσινο.
1: Πολύ έτσι. Πράσινο, ναι.
3: Πάρα πολύ πράσινο.
1: Τα αίτια δυστυχώς δεν μπορούμε αυτή τη δεδομένη στιγμή να τα γνωρίζουμε. Ίσως η πυροσβεστική να γνωρίζει λίγο κάποια στοιχεία παραπάνω. Θα προσπαθήσουμε να μάθουμε και γι' αυτό. Αλλά όπως είπατε, ακριβώς επειδή είναι σε δασόδη περιοχή, τα δέντρα, η θάμνη, η πολύ ζέστη των τελευταίων ημερών.
3: Ναι. Να κάνουμε μία σύνοψη, Λίνα μου, για να πούμε επίσης ότι οι άνθρωποι οι οποίοι κινούνται ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση με αυτοκίνητα και ενολογικό αυτό από το σημείο, από τη Σίβηρη προς την Καλλιθέα, από το κομμάτι που δεν είναι κλειστός ο δρόμος,
1: ναι,
3: φυσικά,
1: ναι, ναι.
3: Προς Καλλιθέα, από την Κασανδρία προς την Καλλιθέα. Και υπάρχει και πολλοί κόσμος ο οποίος έχει πάει Καλλιθέα. Όσοι πρόλαβαν και έφυγαν με τα αυτοκίνητά τους, ο δικός είναι στην Καλλιθέα, γιατί περιμένουν να δουν τι θα γίνει. Αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν να δουν τι θα γίνει. Φυσικά κανένας δεν πρέπει να επιστρέψει στο σημείο, δεν θα μπορούν να επιστρέψουν στα σημεία, διότι είναι απαγορευμένη η κίνηση. Υπάρχει επίσης. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι οι οποίοι είναι στην παραλία της Άνης, όπως είπαμε πριν, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με τα πλοιάρια, τα πλωτά, από την παραλία της Σίβηρης στην παραλία της Άνης, που και αυτοί περιμένουν οι άνθρωποι να δουν τι θα τους πούν και πού θα διανυκτερεύσουν και σήμερα, έτσι, αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι. Είναι ένα ερώτημα αυτό.
1: Φυσικά.
3: Έτσι. Γιατί κάποιος ο οποίος πήρε... κάποιοι από αυτούς είναι με τα μαγιό τους. Ήταν στη θάλασσα, δεν μπορούσαν να πάνε πίσω στα σπίτια τους, και με τα μαγιό τους τους παρέλαβαν και τους βάλαν στα πλοιάρια και πήγαν.
1: Ενδεχομένως να υπάρξει κάποια μέρημνα από την περιφέρεια, είναι ένα θέμα κι αυτό.
3: Γενικά ο συντονισμός είναι λίγο δύσκολος.
1: Ναι.
3: Έτσι, πρέπει να το πούμε αυτό. Και οι άνθρωποι αυτοί αγωνιούν και είναι και σε δύσκολη θέση, και κάποιοι εξ αυτών δεν ξέρουν και τι να κάνουν. Να σκέφτονται τα σπίτια τους. Κάηκαν τα σπίτια τους, δεν κάηκαν τα σπίτια τους. Σε ποιο σημείο κάηκαν τα αυτοκίνητά τους. Δεν ξέρω, ας το πούμε. Υπάρχει επίσης πάρα πολύ μεγάλος, πρέπει να πούμε ότι βρισκόμαστε στο φουλ της τουριστικής σεζόν. Χιλιάδες είναι οι άνθρωποι στην Κασάνδρα που κάνουν τις διακοπές τους, είτε είναι τουρίστες. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν τρομοκρατηθεί. Δεν ξέρουν και αυτοί τι να κάνουν, έτσι. Επίσης υπάρχει ένα άλλο, όσοι είναι στην περιοχή της Σιφούρκας, που είναι η πιο κοντινή
1: περιοχή. Πολύ κοντά στη Σίβηρη.
3: Λοιπόν, και δεν ξέρουν, ας το πούμε, αυτοί οι άνθρωποι επίσης τι να κάνουν. Είναι σε μια περιοχή, νομίζω, στην... τώρα έχει κολλήσει με το μυαλό μου.
1: Για τους κατοίκους της Φούρκας, λέτε.
3: Ναι, ναι. Σε όσους, ας το πούμε, είναι στη Φούρκα, στους οικισμούς δίπλα στη Φούρκα, τους είπανε να πάνε σε μια περιοχή, θα τη βρω σε λίγο. Θα σας την
1: προς
3: σε
1: τα Μόλα Καλυβά, εννοείται, Σκιώνη.
3: Μπράβο, Μόλα Καλυβά, ναι, εκεί πέρα. Εκεί επίσης υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων που είναι εκεί, στη Μόλα Καλύβα, και περιμένουν. Και πραγματικά, ας το πούμε, αναρωτιέμαι τι θα γίνει με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Θα πάνε στα σπίτια τους, δεν θα πάνε στα σπίτια τους. Ήδη εγώ παίρνω μηνύματα από αυτούς τους ανθρώπους που είναι εκείνη τη στιγμή, μου λένε τι να κάνουμε. Και εμείς οι δημοσιογράφοι δεν μπορούμε να τους πούμε τι να κάνουν. Γενικά υπάρχει μια, και επειδή πλησιάζουμε προς τη νύχτα, είναι ήδη 6:25, 8 η ώρα νυχτώνει.
1: Υπάρχουν κάποια θέματα συντονισμού και οργάνωσης, αυτό θέλετε να μας πείτε.
3: Ναι, και είναι λογικό αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ακριβώς,
3: να είναι αγανακτισμένοι.
1: Ναι.
3: Να είναι αγανακτισμένοι, είναι τρομοκρατημένοι, είναι αγανακτισμένοι και περιμένουν να δούνε τι θα γίνει. Αυτά προς το παρόν.
1: Εμείς, κύριε Κοντογλίδη, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Νωρίτερα μιλήσαμε με τον κύριο Στεργιάδη, θα προσπαθήσουμε να ξαναμιλήσουμε μαζί του. Ενδεχομένως, αν μπορέσουμε και με κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει μεταφερθεί με ασφάλεια πια, όπως είπατε νωρίτερα, στο Σάνι, να μας πει τη δική του μαρτυρία και την εμπειρία του από όλη αυτή την σημερινή δύσκολη κατάσταση.
3: Ναι. Θα έχουμε σε λίγο, ναι, θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω μαζί με αυτόν τον άνθρωπο, να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει στη Σάνη, τι ακριβώς γίνεται εκεί, και σε λίγο θα ξαναεπικοινωνήσουμε. Ελίνα, αφού δώσεις και εσύ τα νεότερα στοιχεία, και κάνουμε προσπάθειες να μιλήσουμε και με τον κύριο Στεριάτη, αλλά δυστυχώς δεν είναι δυνατό κάτι
1: τέτοιο. Δεν είναι δυνατό, ναι.
3: Είναι λογικό και αυτό, αλλά κάποια στιγμή ο συντονισμός νομίζω ότι πρέπει να γίνει πιο καλά. Υπάρχει το μέτωπο της φωτιάς, αυτό είναι το πιο σημαντικό, αλλά υπάρχουν και εκατοντάδες άνθρωποι, οι οποίοι, για να μην πω χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν και την ενημέρωση την οποία πρέπει να έχουν. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί από τη Σίβηρη, είναι σε κοντινές περιοχές γύρω από τη Σίβηρη. Και σε αυτό το σημείο νομίζω ότι πρέπει να γίνει πιο καλός συντονισμός από την πλευρά των αρχών. Σε λίγο τα ξαναλέμε.
1: Να είστε καλά, κύριε Κουτουγουλίδη. Θα τα ξαναπούμε.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731, και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
5: Άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά στη Σίβρη Χαλκιδικής, με την κατάσταση να παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι κατέβηκε προς το παραλιακό μέτωπο της Σίβρης και της Φούρκας, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνση κατοίκων και παραθεριστών, ακόμη και διαθαλάσσης. Περισσότεροι από 200 άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί μέσω θαλάσσης, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο αριθμός πλησιάζει τα 250 άτομα. Κάτοικοι και τουρίστες μεταφέρονται σε ασφαλέστερα σημεία, καθώς η φωτιά έφτασε πολύ κοντά στην ακτογραμμή. Στην επιχείρηση συμμετέχουν πλωτά μέσα του λιμενικού, της πυροσβεστικής, αλλά και ιδιωτικά σκάφη που συνδράμουν εθελοντικά. Οι πολίτες μεταφέρονται προς τη Μαρίνα της Άνης. Όσοι μπορούν μετεβιβάζονται σε μεγαλύτερα πλοία, ενώ άτομα με κινητικές δυσκολίες γίνεται ειδική μέρημνα για να μεταφερθούν με ασφάλεια. Στην περιοχή έχει προσεγγίσει και το πλοίο Speed Runner Jet για τη μεταφορά των ανθρώπων. Παράλληλα, λεωφορεία του ΚΤΕΛ Χαλκιδικής κατευθύνονται στη Σίβηρη και στη Φούρκα προκειμένου να παραλάβουν τους ανθρώπους που απομακρύνονται από τις περιοχές. Στη μάχη με τις φλόγες επιχειρούν 148 πυροσβέστες με 54 οχήματα και 4 ομάδες πεζοπόρων. Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. 2 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί ελαφρά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Έκτακτη σύσκεψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά τις 7 το απόγευμα, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση και να αποφασιστεί εάν χρειαστούν επιπλέον μέτρα για τη φιλοξενία των ανθρώπων που απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που εκενώθηκαν. Στην τηλεφωνική μας γραμμή για περισσότερες πληροφορίες και νεότερο ρεπορτάζ από το πεδίο βρίσκεται ο Χρήστος Πέτρος, συνάδελφος από την TV100. Χρήστο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ελίνα, και στους ακροατές FM100. Αυτή τη στιγμή εμείς βρισκόμαστε με το συνεργείο της Δημοτικής Τηλεόρασης στην περιοχή της Ελλάνης, κοντά στη διασταύρωση της Ελλάνης. Είναι σε αρκετά κοντινή απόσταση από την περιοχή της Σίβηρης. Οι αστυνομικές αρχές δεν μας επιτρέπουν να προσεγγίσουμε για λόγους ασφαλείας το μέτωπο προς την παραλία της Σίβηρης. Αυτή τη στιγμή συνεχίζεται η επιχείρηση. Βλέπουμε να έχουν ενισχυθεί οι επίγειες δυνάμεις, ενώ συνεχίζουν οι ρήψεις από τα αεροσκάφη. Να σημειώσουμε ότι αυτή τη στιγμή ένα μέτωπο πάνω από την Ελλάνη, μια πευκόφικη έκταση, όπου είδαμε την τελευταία ώρα τις φλόγες με μεγάλη ένταση να συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο. Εκεί είδαμε να εστιάζεται και η επιχείρηση της κατάσβεσης. Είχαμε συνεχείς ρήψεις από ελικόπτερα, όπως επίσης είχαμε μεγάλη διασπορά επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων στο συγκεκριμένο σημείο. Ένα θετικό για αυτήν την ώρα, Ελίνα, είναι ότι έχουν κοπάσει οι άνεμοι. Δεν έχουμε δηλαδή τους ανέμους που έπνεαν νωρίτερα στο ξεκίνημα αυτής της φωτιάς, αλλά και στην περαιτέρω εξέλιξή της. Όμως, λόγω του ότι υπάρχει μεγάλη ξηρασία εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών της θερινής περίοδου που ως γνωστόν διανύουμε, αλλά και το γεγονός ότι μιλάμε για πεύκα όπου έχουν τη ρητίνη που είναι μια πολύ έφλεκτη ύλη, αυτή τη στιγμή έχουμε ακόμη μια ρήψη από ένα ελικόπτερο. Σε αυτήν την έκταση που σας είπα συνεχίζεται από αέρος. Θέλουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να προλάβουν προτού πέσει το σκοτάδι, γιατί στη συνέχεια δεν θα μπορούν να επιχειρούν. Γίνεται λοιπόν μια πολύ εκτεταμένη και συντονισμένη επιχείρηση από αέρος. Όπως έλεγα λοιπόν πιο πριν, το γεγονός ότι είναι πευκόκητη η έκταση, αυτό ευνοεί ακόμη περισσότερο την εξάπλωση της φωτιάς σε συνδυασμό και με την μεγάλη ξηρασία που παρατηρείται μέσα σε αυτήν την έκταση, γιατί υπάρχει πραγματικά πολύ έφλεκτη κάψιμη ύλη. Βλέπουμε ακόμη ένα ελικόπτερο αυτή τη στιγμή εδώ στην περιοχή της Ελλάνης να πραγματοποιεί ρήψη. Βλέπουμε απανωτές ρήψεις. Είναι πολύ ενισχυμένες οι δυνάμεις από αέρος, γιατί είναι και αρκετά δυσβατή η έκταση. Υπάρχουν αρκετά χωματουργικά μηχανήματα τα οποία επιχειρούν να δημιουργήσουν κάποιες ζώνες, κάποια σημεία ώστε να αναχαιτήσουν όσο είναι εφικτό τις φλόγες. Να σημειώσουμε, Λίνα, ότι σε αυτήν την πλαγιά, όπως μας είπαν κάτοικοι, υπάρχουν αρκετά σπίτια. Υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Για το μέγεθος βέβαια της ζημιάς, αν μιλάμε για ολοσχερή καταστροφή ή αν μιλάμε για πιο περιορισμένη έκταση.
1: Είναι νωρίς για να το ξέρουμε αυτό ακόμα, Χρήστο, είναι λογικό.
2: Είναι νωρίς, πάντως αρκετά σπίτια που είναι στην πλαγιά σταύρωση της Σίβηρης, υπάρχουν αναφορές ότι έχουν υποστεί ζημιές. Όπως επίσης και υπάρχουν αναφορές για κάποιες παραλιακές επιχειρήσεις στην περιοχή της Σίβηρης, ότι και εκεί είχαμε κάποιες ζημιές, αλλά αυτά, όπως είπαμε, είναι έργο της επόμενης ημέρας. Γιατί αυτή τη στιγμή όλες οι προσπάθειες, όλες οι δυνάμεις επικεντρώνονται στο να περιορίσουν την φωτιά. Δυστυχώς η Κασάνδρα ζει στιγμές προ-20αετίας, ναι. Ακριβώς πριν από 20 χρόνια, δηλαδή το 2006 Αύγουστος ήταν, λίγο μετά το 15 Αύγουστο, είχε ξεσπάσει μια καταστροφική πυρκαγιά που έκαιγε επί ημέρες, σχεδόν μια εβδομάδα έκαιγε και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στον φυσικό πλούτο της Κασάνδρας. Όπως είπες και εσύ, είχαμε επιτυχώς τις επιχειρήσεις εκένωσης από θαλάσσιες με τη συνδρομή του πυροσβεστικού σώματος και βέβαια και λεωφορεία του ΚΤΕΛ Χαλκιδικής, θα είδαμε νωρίτερα, που έφτασαν εδώ στο σημείο για να παραλάβουν κόσμο ο οποίος βρισκόταν σε αυτές τις περιοχές.
1: Εσύ, Χρήστο, που βρέθηκες εκεί, μίλησες με κάποιους ανθρώπους, ήρθες σε επαφή μαζί τους, σου είπαν κάτι, τους είδες αναστατωμένους, θέλω να πω, μίλησες με ανθρώπους εκεί της περιοχής για να σου...
2: Συναντήσαμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι όταν ξέσπασε η φωτιά έφυγαν και μάλιστα συναντήσαμε ανθρώπους που διέμεναν αυτές τις μέρες στην περιοχή της Σίβηρης. Μας ανέφεραν ότι αρχικά όταν ξεκίνησε η φωτιά δεν περίμεναν να πάρει αυτή την έκταση. Αρχικά ξεκίνησε λοιπόν από τη Σίβηρη, κατευθύνθηκε προς την Φούρκα και αμέσως μετά, λόγω της φοράς του ανέμου, γύρισε η φωτιά δηλαδή πάλι προς την περιοχή της Σίβηρης. Ένας κύριος οδήγησε τη γυναίκα του προς την παραλία για να αποχωρήσει με το λιμενικό. Το ίδιο έφυγε προς την περιοχή της Κασάνδρειας.
1: Ναι. Εκεί στην παραλία της Σίβηρης βρέθηκες καθόλου, είδες κάποιες εικόνες με τις μεταφορές?
2: Δεν μπορέσαμε, όπως και άλλοι συνάδελφοι από άλλα μέσα ενημέρωσης, δεν μπορέσαμε να προσεγγίσουμε το σημείο, γιατί για λόγους ασφαλείας οι αστυνομικές δυνάμεις μας επέτρεψαν μέχρι ένα σημείο. Δεν μπορέσαμε να προσεγγίσουμε προς την παραλία της Σίβηρης. Σας μεταφέρω πληροφορίες που μας τις έχουν δώσει κάτοικοι οι οποίοι ήταν νωρίτερα εκεί και κινήθηκαν και αυτοί προς τα πάνω, δηλαδή προς το μέρος μας, για λόγους ασφαλείας, γιατί μετά και από τα πανωτά 112 είχαμε αυτή την επιχείρηση εκένωση.
1: Χρήστο, μήπως έχεις κάποια πληροφορία για την αιτία της πυρκαγιάς, πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά?
2: Αναφέρουν ότι σε κοντινή απόσταση από τη Σίβηρη, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, μια κολόνα της ηλεκτροδότησης ενδεχομένως δημιούργησε σπινθήρα και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Είναι και ένα φαινόμενο δυστυχώς που το έχουμε τις τελευταίες ημέρες, όπου υπάρχουν είτε πυλώνες, είτε μετασχηματιστές, είτε εναέριες καλωδιώσεις. Από εκεί έχουν γίνει αιτία να ξεκινήσουν πολλές φωτιές. Αυτές είναι βέβαια κάποιες πρώτες πληροφορίες, γιατί αυτό είναι έργο του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής, για να οδηγηθεί και να καταλήξει σε ένα επίσημο πόρισμα. Αλλά οι αναφορές περί οίκων, κατοίκων εδώ και μάλιστα έτσι ντόπιων, όχι προσωρινών παραθεριστών, είναι ότι ξεκίνησε από την πτώση ή εν πάση περιπτώσει από την πρόκληση στην θύρα από στήλο ηλεκτροφωτισμού, Λίνα.
1: Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ σε αυτό το σημείο. Θα επικοινωνήσουμε ξανά σε επόμενο δελτίο και οτιδήποτε νεότερο έχεις να μας ενημερώσεις. Καλή συνέχεια.
2: Βεβαίως.
1: Αυτή, κυρίες και κύριοι, ήταν η τελευταία εικόνα που έχουμε από τον... από το μέτωπο της φωτιάς. Έχει αναπτύξει μεγάλη δυναμική και στην περιοχή η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κατέβηκε από την περιοχή της Κασάνδρας προς τη Σίβηρη. Έφτασε πολύ κοντά στον οικιστικό ιστό, αλλά και στο παραλιακό κομμάτι, όπως μας μετέφερε νωρίτερα ο συνάδελφος ο Χρήστος Πέτρου. Σπίτια αλλά και επιχειρήσεις έχουν υποστεί ζημιές. Και να πούμε ότι βρίσκονται σε ισχύ και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την ελληνική αστυνομία. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Παϊουρίου Αφίτου από τη Σίβηρη έως τη Φούρκα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Και η κίνηση των οχημάτων από την Σίβηρη εκτρέπεται προς την Κασανδρία, ενώ από τη Φούρκα προς Κασανδρινό, Πολύχρονο και Σκιώνη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε αυτή τη στιγμή τον διευθυντή του FM100, τον κύριο Κοντογκουλίδη, για μία ακόμα φορά. Καλησπέρα και πάλι.
3: Καλησπέρα, Ελίνα μου. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή, όπως ακούσαμε και τον Χρήστο τον Πέτρο πριν από λίγο, η μεγάλη προσπάθεια των ανθρώπων που συμμετέχουν στην επιχείρηση προκειμένου να τεθεί η φωτιά υπό κάποια, να μην συνεχίσει ανεξέλεγκτη την καταστροφική της πορεία, είναι στο σημείο της Ελλάνης. Και είναι αυτό που είπαμε σε προηγούμενη σύνδεσή μας στους ακροατές και ακροάτες του FM100, ότι δηλαδή άλλαξαν φορά οι άνεμοι και ενώ η φωτιά κατευθύνονταν προς Φούρκα από την Σίβηρη, άλλαξε φορά και κατευθύνθηκε και πάει τώρα βορειότερα προς την περιοχή της Ελλάνης. Η περιοχή της Ελλάνης είναι μια καταπληκτική δασόδης περιοχή, η οποία άκουσα πριν από λίγο και τον πρόεδρο της κοινότητας της περιοχής να λέει ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην πάει στην Ελλάνη, διότι αν πάει στην Ελλάνη καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα γίνουν πάρα πολύ δύσκολα. Εκεί στρέφονται όλες οι προσπάθειες προκειμένου να μην πάει, να μην κατευθυνθεί, να μην περάσει το δρόμο προς Ελλάνη, διότι μετά υπάρχει πολύ δάσος και καλύτερα είναι να μην πούμε τι θα γίνει αν συμβεί κάτι τέτοιο. Μέχρι στιγμής οι προσπάθειες είναι καλές. Επιχειρούν τα πυροσβεστικά αεροσκάφη με ρήψεις. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει για πολλή ώρα ακόμα. Καταλαβαίνουμε ότι νυχτώνει. Άλλη μια ώρα θα μπορούν να πετούν τα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Και μέχρι τώρα, αυτή η ώρα που μεσολαβεί, δηλαδή μέχρι τις 8-8.30 ώρα, αυτά τα λεπτά, είναι τα κρίσιμα προκειμένου να στεφτεί με επιτυχία η προσπάθεια των ανθρώπων που παίρνουν μέρος στην κατάσβεση, προκειμένου να μην περάσει την Ελλάνη. Τώρα, τα νέα δυστυχώς, όπως τα είπαμε από την πρώτη στιγμή, από τις 4 και 4 περίπου που βγήκαμε στον αέρα στο FM100 και φιλοξενήσαμε τη μαρτυρία του ανθρώπου ο οποίος έζησε όλη την διαδικασία της εκένωσης της Σίβηρης, νομίζω ότι ήταν στιγμές πολύ δύσκολες. Ο κόσμος τρομοκρατήθηκε. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά και δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάποιο τραυματισμό πλην των δύο πυροσβεστών, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά στην προσπάθειά τους για την κατάσβεση της φωτιάς. Ξεκίνησε, όπως είπε και ο Χρήστος ο Πέτρου, από το σημείο από την πρόκληση από το στήλο της ΔΕΗ. Κατευθύνθηκε η φωτιά στο πυκνό δασόδες περιβάλλον της περιοχής. Υπάρχει πυκνό δάσος, πεύκο. Όσοι έχουμε πάει, και νομίζω δεν υπάρχει Θεσσαλονίκη που να μην πήγε στη Σίβηρη, από το σημείο έτσι που φτάνει στη Σίβηρη μέχρι και πηγαίνοντας από τη στροφή της Σίβηρης μέχρι την περιοχή του οικισμού του Ναυτίλου, είναι όλο πυκνό δάσος. Πευκοδάσος, πυκνό δάσος, φοβερό περιβάλλον, και δυστυχώς αυτό πρέπει να έχει καταστραφεί ολοσφαιρός. Αυτό λένε όλες οι πληροφορίες που έρχονται σε εμάς. Η φωτιά από ένα σημείο και μετά πέρασε το δρόμο, αυτό ήταν το δυσάρεστο που έγινε, και κατευθύνθηκε προς την παραλία της Σίβηρης. Στην άκρη εκεί στην περιοχή του Ναυτίλου, του οικισμού Ναυτίλου, έχει πάρα πολλές εξοχικές κατοικίες, είτε συγκροτήματα είτε εξοχικές κατοικίες, και εκεί, ας το πούμε, προκλήθηκαν ζημιές. Το ακριβώς το τι, πόσα
1: το μέγεθος των ζημιών.
3: Πόσα σπίτια έχουν καεί σπίτια. Πόσα σπίτια κάηκαν, κανένας δεν το ξέρει. Πάντως οι εικόνες που είδα και εγώ από την παραλία, είναι μια μαγευτική παραλία στην άκρη της Ίβυρης, όπου κατεβαίνεις και με τα πόδια, διότι υπάρχει δάσος, εκεί το δάσος όλο καταστράφηκε. Και φτάσανε η φωτιά έφτασε μέχρι και, σε κατοικίες οι οποίες είναι σε απόσταση αναπνοής
1: από τη θάλασσα. Ναι.
3: Και αυτό ήταν συγκλονιστικό, διότι δόθηκε πολύ μεγάλη μάχη από τους άντρες της πυροσβεστικής, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι παρέμειναν στα σπίτια τους, και πρέπει να το πούμε αυτό, υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έφυγαν, παρέμειναν για να σώσουν την περιουσία τους με κίνδυνο της ζωής τους, και κατάφεραν να αποσοβήσουν τη φωτιά, να μην καούν τα σπίτια τους, και οι οποίοι προφανώς είχαν και την τεχνογνωσία για να κάνουν κάτι τέτοιο. Τώρα, όσον αφορά τώρα την επιχείρηση απεγκλωβισμού, πάρα πολλοί άνθρωποι, κανένας δεν μπορεί να πει τον αριθμό, αλλά νομίζω ότι είναι πάνω από 300 άτομα.
1: Περίπου εκεί είπαν, για την ώρα είναι περίπου στα 300.
3: Είναι γύρω στα 300 άτομα. Mm-hmm. Από την παραλία της Ίβυρης, μετά από κινητοποίηση ιδιωτικών σκαφών και σκάφους του λιμενικού σώματος, 9 ιδιωτικά σκάφη μαζί με το σκάφος του λιμενικού σώματος πήραν μέρος στην κινητοποίηση και στην μεταφορά των ανθρώπων αυτών, των πολιτών, προς τη Μαρίνα της Άνης, προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή που βρίσκεται κοντά στο σημείο εκεί της, στο πύρινο μέτωπο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, αυτήν προφανώς έχεις εκεί στα χέρια σου, ναι, απεγκλωβίστηκαν 312 άτομα, mm-hmm, με τα 220 άτομα να έχουν μεταφερθεί στη Μαρίνα της Άνης από την παραλία της Ίβυρης, ενώ 92 έχουν μεταφερθεί στο τζετ το οποίο πήρε μέρος στην επιχείρηση για τη μεταφορά αυτών των ανθρώπων. Πλοία του λιμενικού, σκάφη της πυροσβεστικής, αλλά και σκάφη ιδιωτών και αλλιευτικά. Τώρα, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι είναι στη Σάνη, κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι από Θεσσαλονίκη, επικοινώνησαν με συγγενικά τους πρόσωπα και ήρθαν με αυτοκίνητο στη Σάνη, τους παρέλαβαν από τη Σάνη και είναι στα σπίτια τους. Κάποιοι οι οποίοι είναι τουρίστες παραμένουν εκεί. Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα τώρα, τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους, πού θα διανυκτερεύσουν αυτοί οι άνθρωποι, τι θα γίνει μαζί, γιατί είδαμε και εικόνες με μητέρες, με παιδιά, με μωρά παιδιά,
1: ναι,
3: να είναι μέσα στα σκάφη του λιμενικού και στα ιδιωτικά σκάφη. Προφανώς θα ληφθεί μέρημνα για αυτούς τους ανθρώπους, προκειμένου να διανυκτερεύσουν κάπου.
1: Όπως είπαμε και νωρίτερα, αναμένεται μια έκτακτη σύσκεψη σε λίγη ώρα, νομίζω γύρω στις 7.30-8 παρά, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση και να δουν πώς θα χειριστούν από εδώ και πέρα τους ανθρώπους και για τη φιλοξενία.
3: Υπάρχουν, να ολοκληρώσω λίγο, ναι, Λίνα, ναι, μου, στους ανθρώπους οι οποίοι κατάφεραν και φύγανε με τα αυτοκίνητά τους, γιατί ένας από αυτούς μας μίλησε στην εκπομπή, στην συνεχή ροή ενημέρωσης που έχουμε από τις 4 και 4 στο FM 100, και μας περιέγραψε ο Δημήτρης Ομίτσικος πώς πήραν τα μηνύματα. Έκλεισαν τα σπίτια τους στον οικισμό Ναυτίλος, μπήκαν στα αυτοκίνητά τους, έφυγαν, κατευθύνθηκαν προς την παραλία, προτού η φωτιά φτάσει στην παραλία. Ήταν πραγματικά ένα θρίλερ αυτό που έζησαν αυτοί οι κάτοικοι. Και κατευθύνθηκαν από το παραλιακό μέτωπο, ανέβηκαν, διέσχισαν την παραλία, το δρόμο της παραλίας, ανέβηκαν στη στροφή της Ίβυρης, σε απίστευτο μποτιλιάρισμα, ήταν μποτιλιαρισμένοι περίπου μία ώρα, και φύγανε προς Κασανδρία και μετά φύγανε προς Χαλκιδική. Προς Θεσσαλονίκη. Προς Θεσσαλονίκη. Αυτοί οι άνθρωποι είναι στα σπίτια τους τώρα, σώοι ευτυχώς, χωρίς να έχει προκληθεί κανένα ατύχημα, και περιμένουν τώρα να δουν τι θα γίνει με τα βιώς τους. Δεν έχουν ενημέρωση φυσικά και δεν μπορούν να έχουν ενημέρωση για το τι έγινε με τα σπίτια τους, και στον οικισμό και στις κατοικίες, στις εξοχικές μονοκατοικίες που υπάρχουν στην περιοχή. Αυτά όσον αφορά τον τρόπο διαφυγής των ανθρώπων και την πλήρη εκένωση που είχαμε από τον οικισμό της Ίβυρης. Στη Φούρκα είχαμε εκένωση και στη Φούρκα,
1: ναι,
3: αλλά
1: ναι,
3: εκεί τα πράγματα νομίζω ότι από τη στιγμή που η φωτιά έχει πάει προς Ελλάδα, εκεί έχει τελειώσει η ιστορία, έτσι νομίζω, δεν ξέρω ποιες είναι οι δικές πληροφορίες.
1: Είναι σχετικά ήσυχα και εκεί τα πράγματα, ωστόσο και από εκεί να πούμε ότι και εκεί πήγαν κάποια πλωτά σκάφη για να μπορέσουν να πάρουν κάποιους ανθρώπους, αλλά δεν υπήρχε η φωτιά να φτάσει στην παραλιακή ζώνη όπως έφτασε στην Σίβυρη, γιατί όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, άλλαξε φορά ο άνεμος, οπότε
3: άλλαξε
1: εκεί το σημείο
3: και
1: είναι
3: και
1: σε καλύτερη κατάσταση.
3: προς την Ελλάνη. Η Ελλάνη, η Σίβηρη, το λέω με πόνο καρδιάς, γιατί είναι ένα μέρος το οποίο το αγαπώ ιδιαίτερα. Το δάσος της Σίβηρης δυστυχώς έχει υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά. Το πόσο θα φανεί με το φως της ημέρας, της επόμενης μέρας, και όταν η φωτιά αποτυπωθεί, όταν ανοίξει και ο δρόμος, γιατί ο δρόμος τώρα από την Σίβηρη προς την Φούρκα είναι κλειστός.
1: Και στα δύο ρεύματα ακριβώς.
3: Και στα δύο ρεύματα είναι κλειστός.
1: Και εκτρέπεται να πούμε κυκλοφορία.
3: Οι από τα σπίτια τους θα επιστρέψουν κάποια στιγμή σε αυτά, όταν τους επιτραπεί να επιστρέψουν. Και εκεί θα εκτιμηθεί το μέγεθος της καταστροφής, τόσο στο φυσικό περιβάλλον, πόσο δάσος έχει καεί, αλλά καταλαβαίνετε ότι έχει καεί πολύ μιλάμε για πευκόδες μέρος, για πευκόδασος, για ένα φοβερό φυσικό περιβάλλον, που όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω πριν από 20 χρόνια είχε εκδηλωθεί μια αντίστοιχη πυρκαγιά στη Σίβηρη, αλλά δεν είχε περάσει σε οικισμό.
1: Ναι, αυτό που είπε και νωρίτερα και ο Χρήστος.
3: Ναι, μετά από 20 χρόνια έχουμε πάλι αντίστοιχη, τότε ήταν στην περιοχή του αμφιθεάτρου της Σίβηρης η φωτιά, τώρα είναι πιο πέρα, εκδηλώθηκε. Λοιπόν, αλλά η καταστροφή η περιβαλλοντολογική είναι τεράστια και δυστυχώς η περιοχή εκεί έχει υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά από το φυσικό περιβάλλον. Το ακριβές μέγεθος θα εκτιμηθεί την αυριανή μέρα. Το δεύτερο σημείο είναι, το δεύτερο θέμα στο οποίο επικεντρώνεται είναι το τι έγινε με τα σπίτια. Πόσα σπίτια έχουν καεί, δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Και προφανώς αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το ξέρουν αύριο, όταν με το καλό έχει τελειώσει όλη αυτή η ιστορία. Και το τρίτο σημείο είναι το πιο σημαντικό που αφορά το τώρα, το αυτή τη στιγμή που ζούμε, που ζουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην περιοχή, είναι το σημείο της Ελλάνης. Εκεί επικεντρώνονται όλες οι προσπάθειες και εκεί προσπαθούν να μην περάσει η φωτιά την Ελλάνη. Διότι αν περάσει την Ελλάνη, ας μην κάνουμε μια τέτοια πρόβλεψη. Ευχή όλων είναι να μην συμβεί κάτι τέτοιο, να σταματήσει η φωτιά, να τεθεί υπό έλεγχο και να τελειώσει το μαρτύριο.
1: Και εκεί είναι ένα μέρος, όπως μας είπατε, με πλούσια βλάστηση, αλλά και με πολλούς οικισμούς και πολλά εξοχικά σπίτια.
3: Ναι. Τώρα, επίσης υπάρχει ένα σημείο, οι άνθρωποι που είναι πολύ κοντά στη Σίβηρη, και δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να εκενωθεί, δεν έχουν πάρει κανένα μήνυμα εκένωσης. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, διότι τα πολύ μικρά σωματίδια από τις φωτιάς μπορεί να εισχωρήσουν βαθιά στους πνεύμονες αυτών των ανθρώπων και να υπάρχουν και ιδιαίτερα ευάλωτα άτομα τα οποία να αντιμετωπίζουν από την ατμόσφαιρα, από την ατμοσφαιρική ρήπανση τέλος πάντων που προκαλείται από τους μαύρους καπνούς, οι οποίοι είναι και ήδη σε εξέλιξη από εδώ και 3 ώρες περίπου. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν ψυχραιμία. Ιδιαίτερα ευάλωτα άτομα είναι τα βρέφη και τα παιδιά, οι έγκυες γυναίκες, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με άσθμα, με άλλα χρόνια
1: νοσήματα.
3: Και τώρα και πρόλαβα και βρήκα κάποιες συμβουλές και με βοήθησε σε αυτό η παιδίατρος η Όλγα η Τζέτζη, η οποία μου στείλε ένα σχετικό μήνυμα. Όταν υπάρχει λοιπόν έντονος καπνός, παραμένουμε όσο γίνεται σε εσωτερικό χώρο, αυτές είναι οι ιατρικές συμβουλές, με κλειστά παράθυρα και πόρτες, εκτός αν έχει δοθεί εντολή εκένωσης. Εδώ σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει εντολή εκένωσης. Μιλάμε για τις περιοχές όπου δεν εκενώθηκαν. Δεν αναφερόμαστε στις περιοχές που εκενώθηκαν στη Φούρκα, ναι, και κυρίως στη Σίβηρη. Η εκένωση σημαίνει φεύγουμε από το σπίτι μας. Οι άλλες περιοχές που είναι πολύ δίπλα, η Κασανδρία παραδείγματος χάρη, οι άλλες παράλληλα θαλάσσιες περιοχές που είναι δίπλα στο σημείο. Είναι χρήσιμο να πούμε αυτές τις συμβουλές για αυτόν τον κόσμο, διότι ο κόσμος αυτός βλέπει και τις εικόνες, παρακολουθεί αυτό το διαδίκτυο, ακούει εμάς τα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις και τρομοκρατείται, δεν ξέρει τι να κάνει. Και ιδιαίτερα τα ευάλωτα άτομα, επαναλαμβάνουμε, βρέφη, παιδιά, έγκυες, ηλικιωμένοι, άτομα με άσθμα, με καρδιακιά ή άλλα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα. Λοιπόν, περιορίζουμε λοιπόν όσο υπάρχει έντονος καπνός, παραμένουμε όσο γίνεται σε εσωτερικό χώρο με κλειστά παράθυρα και πόρτες, εκτός αν έχει δοθεί εντολή εκένωσης. Περιορίζουμε τις άσκοπες μετακινήσεις και αν είναι απαραίτητη η έξοδος, χρησιμοποιούμε καλά εφαρμοζόμενη μάσκα. οι λεγόμενες μάσκες που είχαμε και στην περίοδο της πανδημίας, του COVID, η NIA 95. Στο αυτοκίνητο διατηρούμε τα παράθυρα κλειστά και τον κλιματισμό σε ανακύκλωση αέρα. Ιδιαίτερα προσοχή στα παιδιά με χρόνια νοσήματα. Οι γονείς παιδιών με άσθημα ή άλλα χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, καλό είναι να επικοινωνούν με τον παιδίατρο ή τον θεράποντα ιατρό τους και να έχουν διαθέσιμη τη σταθερή και την ανακουφιστική αγωγή του παιδιού. Εάν έχουν μείνει, αν υπάρχουν. Δεν επιστρέφουμε στην κατοικία, από την οποία έχει γίνει απομάκρυση, εάν δεν υπάρχει προηγούμενη άδεια των αρχών. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι τώρα, αν ακούσουν ότι η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο στη Σίβηρη, δεν επιστρέφουν στα σπίτια τους πριν δοθεί έγκριση γι' αυτό. Αυτό το τονίζουμε στους ανθρώπους που ακούν αυτή τη στιγμή, έχουν απομακρυνθεί, είτε είναι στην παραλία της Άνης και ακούνε FM 100, είτε είναι στα σπίτια τους στη Θεσσαλονίκη, στις μόνιμες κατοικίες τους έχουν έρθει στη Θεσσαλονίκη και η αγωνία τους είναι τώρα τι γίνεται με τα σπίτια μας. Δεν επιστρέφετε στα σπίτια σας, κανένας από εσάς, εάν δεν υπάρχει άδεια των αρχών να γίνει, δεν λειτουργείτε μόνοι σας δηλαδή, μέχρι να τεθεί η πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο. Λοιπόν, εάν τώρα υπάρχει κάποιοι άνθρωποι νιώσουν δύσπνοια, πόνο ή σφίξιμο στο στήθος, έντονη αδιαθεσία ή επιδείνωση γνωστού αναπνευστικού νοσήματος, χρειάζονται άμεση ιατρική αξιολόγηση. Πηγαίνουν σε ένα κοντινό κέντρο υγείας ή παίρνουν το θεράποντα γιατρό τους για την παροχή πρώτων βοηθειών. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλά, όπως είπαμε, παιδιά, ήδη είδαμε εικόνες, μωρά, βρέφη, παιδιά μικρά να μεταφέρονται με πλοιάρια του λιμενικού και με ιδιωτικά πλοιάρια από διαθαλάσσεις. Όλο αυτό, ξέρετε, δημιουργεί ένα έντονο ψυχολογικό ζήτημα, ας το πούμε, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Είτε είναι ηλικιωμένοι, είτε είναι μικρά παιδιά, ιδίως με παιδάκια. Λοιπόν, εκεί χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη ψυχραιμία. Ψυχραιμία, λοιπόν, από όλους. Απλά ήρεμα να το αντιμετωπίσουν. Κρατάμε τα παιδιά όσο δίνεται κοντά μας, διατηρούμε όσο μπορούμε την ψυχραιμία μας, περιορίζουμε την συνεχή έκθεσή τους σε εικόνες καταστροφής, δεν χρειάζεται πανικός. Ακολουθούμε τις επίσημες οδηγίες του 112, της πολιτικής προστασίας, της πυροσβεστικής, της ελληνικής αστυνομίας και του Δήμου. Τα λέμε αυτή τη στιγμή, διότι είναι επίσημες επιστημονικές προσεγγίσεις, τι κάνουμε σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και ο ρόλος ο δικός μας, ο ρόλος ο μέσων ενημέρωσης, εκτός από το να δίνουμε πληροφορίες για την πυρκαγιά, για τη φωτιά και για το τι εξέλιξη έχει η φωτιά, είναι και αυτός, είναι χρηστικός ο ρόλος μας, γι' αυτό το κάνουμε αυτή τη στιγμή, παρέχοντας αυτές τις επιστημονικές προσεγγίσεις που μας δίνουν οι ειδικοί. Δεν μετακινούμαστε όλοι ταυτόχρονα χωρίς οδική, ώστε να μην δημιουργούνται κυκλοφοριακά προβλήματα και να παραμένουν ελεύθεροι δρόμοι και τα πυροσβεστικά οχήματα και στενοφόρα.
1: Και το σίγουρο είναι ότι ο πανικός είναι το μόνο που δεν βοηθάει. Όπως είπατε
3: και
1: εσείς, ψυχραιμία.
3: Επίσης, κάτι άλλο, Λίνα, σε κάθε πυρκαγιά η ψυχραιμία δεν σημαίνει αδράνεια. Δεν σημαίνει ότι καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια.

0: έχει καταστραφεί όλο το πράσινο στο, γιατί η πυρκαγιά πέρασε το δρόμο. Είναι αυτό που είπαμε από την πρώτη στιγμή, από τις 4.30 το απόγευμα που δώσαμε την είδηση, ότι δυστυχώς αυτό ήταν το...
1: Και έφτασε στη θάλασσα, ναι.
0: Πέρασε από το δρόμο, από το δάσος, πέρασε το δρόμο και κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα. Τώρα, πόσα σπίτια κάηκαν, ο Θεός βοηθός. Θα το δείξει η αυριανή μέρα. Από το σημείο, από το δρόμο δηλαδή, προς την...
1: Έτσι ακριβώς. Την... Τώρα προέχει να μπορέσουν να τη θέσουν έστω επιμερικό, σε μερικό έλεγχο και να μεταφερθούν όλοι σε κάποιο ασφαλέ σημείο.
0: Να μην περάσει τώρα από τη στιγμή που έφυγε από τη Σίδηρη και πάει προς Ελάνη, να μην περάσει το, να μην πάει στο δάσος της Ελάνης. Αυτό είναι το πιο σοβαρό από όλα. Και νομίζω ότι είναι το, η μεγάλη προσπάθεια των ανθρώπων που παίρνουν μέρος στις υπηρεσίες, στην προσπάθεια κατάσβεσης, να μην περάσει την Ελάνη.
1: Βρίσκεται στο επίκεντρο το συγκεκριμένο σημείο, λοιπόν, βρίσκεται στο επίκεντρο.
0: Από το μεσημέρι και μετά σε όλη την περιοχή, Φούρκα, Σίβηρη κυρίως, κυρίως στη Σίβηρη, βλέπω το δάσος και πιάνεται η καρδιά μου, θα το πω για μια ακόμη φορά, ναι. Το οποίο κάηκε. Λοιπόν, και Ελάνη τώρα, οι άνεμοι αλλάζουν συνεχώς κατευθύνσεις και αυτό δυσκεραίνει το έργο της κατάσβεσης της πυροσβεστικής. Τρεις περιοχές, επαναλαμβάνω να τις συνοψίσουμε, έχουν εκενωθεί. Η Σίβηρη πρώτα απ' όλα, η Φούρκα, αν και δεν χρειάστηκε εκεί, δεν πήγε η φωτιά, δεν έφτασε δηλαδή στο παραλιακό μέτωπο της Φούρκας για προληπτικούς λόγους. Στη Μόλα Καλύβα μεταφέρθηκαν οι κάτοικοι από την Φούρκα. Και Ελάνη. Και τώρα και η Ελάνη. Δεν απειλείται ο οικισμός της Ελάνης, πρέπει να το πούμε αυτό, να μην υπάρχει πανικός. Δεν απειλείται. Απειλείται το δάσος. Και εδώ επιχειρούν και τα εναέρια μέσα προκειμένου να σταματήσουν τη φωτιά να μην πάει προς την Ελάνη. Ομάδες δασοκομάντος μεταφέρθηκαν αεροπορικώς από τη Θεσσαλονίκη, την Ελευσίνα, την Αλεξανδρούπολη, την Κοζάνη, το Βόλο, την Καβάλα, από παντού. Στο σημείο βρίσκονται 148 πυροσβέστες, όπως είπαμε την πρώτη στιγμή, με 54 οχήματα και 4 ομάδες πεζοπόρων, 16 εναέρια μέσα, 9 καναντέρ και 7 ελικόπτερα και πολλοί εθελοντές παίρνουν μέρος στο σημείο.
1: Και λοιπόν, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασάνδρας, να το πούμε και αυτό.
0: Πρέπει να το πούμε και αυτό. Ρεύμα δεν υπάρχει στην περιοχή. Θα μου πείτε, από τη στιγμή που οι οικισμοί εκενώθηκαν, δεν είναι κανένας. Οπότε αυτό είναι δευτερεύουσα σημασία. Γι' αυτό και ένα σημείο, αυτό πρέπει να το πούμε στον κόσμο, κανένας δεν πάει στο σπίτι του, δεν επιστρέφει στο σπίτι του, εάν δεν δοθεί το πράσινο φως από τις αρχές. Κανένας. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει και νόημα να πάει, διότι δεν υπάρχει ρεύμα αυτή τη στιγμή στους οικισμούς. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, οι άνεμοι έχουν κοπάσει λίγο, έχουν μειωθεί, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε και με ένα μετεωρολόγο στη συνέχεια, Αλίνα,
1: ναι.
0: Εσύ που είσαι στο στούντιο, να μας δώσει την πρόβλεψη για το τι θα γίνει τις επόμενες ώρες, τι υπάρχει πρόβλεψη με τους ανέμους στην περιοχή για τις επόμενες ώρες, γιατί η Χαλκιδική και αύριο είναι... στο κόκκινο για με τους ανέμους, αν δεν κάνω λάθος.
1: Φυσικά και σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4, όπως και σήμερα.
0: Όπως και σήμερα, και αύριο είναι μια δύσκολη μέρα και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Υπάρχει και απαγόρευση κυκλοφορίας.
0: Πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Έτσι και αλλιώς
0: πολύ
1: και
0: μεγάλη
1: αύριο.
0: Προσοχή. Τώρα, σε πολύ λίγο, εγώ επικοινώνησα με την γυναίκα αυτή, την οποία θα έχουμε στον αέρα. Υπήρχε ένα πρόβλημα όμως στην τηλεφωνική γραμμή, όπως είπαμε, και δεν μπορούσαμε να την έχουμε. Σε πολύ λίγο, αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε στον αέρα μία κάτοικο του οικισμού Ναυτίλος, η οποία θα μας περιγράψει πώς ακριβώς έγινε η μεταφορά τους από τη θάλασσα στην Σάνη και το πώς έζησε όλο αυτό, ό,τι έζησε από νωρίς.
1: Μεταφέρθηκε λοιπόν με ασφάλεια από τη Σίβηρη με πλωτό σκάφος στη Σάνη.
0: Στη Σάνη μαζί με άλλους δεκάδες ανθρώπους. Σε πολύ λίγο νομίζω ότι την έχω στη τηλεφωνική γραμμή.
1: Θα μας μιλήσει σε λίγο, οπότε θα μας τα πει. Για την ώρα να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κωτογουλίδη. Θα τα ξαναπούμε αν χρειαστεί.
0: Θα χρειαστεί σίγουρα. Είμαστε σε διαρκή ροή ενημέρωσης.
1: Να είστε καλά.

0: καλά κι εσείς. Ευχαριστώ.
1: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.
2: Καλοκαίρινη δροσιά.
1: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Θεσσαλονίκη FM 100. Έκτακτη επικαιρότητα.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε ξανά το πρόγραμμά μας, καθώς ενώ σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η φωτιά στην Σίβηρη, στη Χαλκιδική. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή μία κυρία η οποία έζησε από πρώτο χέρι τι σημαίνει να εγκαταλείπεις τον τόπο που βρίσκεσαι και παραθερίζεις. Έφυγε λοιπόν από τη Σίβηρη, απομακρύνθηκε από τη Σίβηρη με πλωτό σκάφος για να μεταφερθεί στην Μαρίνα της Άνη. Κυρία Ζάβαλη, καλησπέρα. Καταρχάς, είστε καλά, είστε πλέον σε ασφαλές σημείο?
2: Δόξα τω Θεώ, ναι, γυρίσαμε στο σπίτι μας στη Θεσσαλονίκη.
1: Θέλω λίγο να μου περιγράψετε τι ακριβώς συνέβη, πώς ξεκίνησε για σας όλη αυτή η διαδικασία απομάκρυνσης από τη Σίβηρη.
2: Να σας πω, ήμασταν στην παραλία με την κόρη μου και τον μικρό μου τον εγγονό και ξαφνικά είδαμε να συννεφιάζει. Δεν κατάλαβα ότι υπήρχε φωτιά. Γυρίσαμε προς την, έτσι που ήμασταν στην παραλία, προς το δάσος, προς τη Σίβηρη. Σε δευτερόλεπτα απλώθηκε η φωτιά, ώσπου να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Πήραμε το αυτοκίνητο, μετακινηθήκαμε προς το κέντρο της Σίβηρης και μετά το αφήσαμε εκεί γιατί φοβηθήκαμε, ο καπνός πλησίασε και κατεβήκαμε στην παραλία και πήγαμε στην άκρη της Σίβηρης που πηγαίνει δηλαδή προς την Ελλάνη. Και εκεί μετά από μια ώρα που περιμέναμε και πλησίαζε η φωτιά και βλέπαμε και τις φλόγες να καίγεται, δεν ξέρω αν κάει και το σπίτι μου, στο λόφο επάνω που είμαι στο ναυτίλο, είδα πάρα πολύ μεγάλες φλόγες. Αύριο θα στεναχωρεθώ, προσπαθώ να το ξεπεράσω αυτή τη στιγμή. Τελικά κάποιος σκάφος ιδιώτη ήρθε στην παραλία να πάρει κάποιους δικούς του ανθρώπους που τους ειδοποίησαν. Τον παρακαλέσαμε και επειδή είχαμε τον εγγονό μου, μας πήρε και πήρε και εμένα ως γιαγιά και μας πήγε στο Σάνι. Βλέπαμε πάρα πολύ μεγάλο καπνό. Οι φωτιές φαινόταν οι φλόγες από την παραλία. Ο κόσμος στην αρχή ήταν ήρεμος, δεν κατάλαβε το μέγεθος. Σε μισή ώρα έγινε όλο αυτό το κακό και μετά μόλις φτάσαμε στο Σάνι, κινητοποιήθηκαν από εκεί, ειδοποιήθηκαν, τους είπαμε και εμείς, ενημερώσαμε εκεί στο Σάνι και στείλανε δικά τους σκάφη να φέρουν τον κόσμο. Είδαμε ότι ερχόταν ο κόσμος, από εκεί βάλανε λεωφορεία από το Σάνι να κατεβάσουν τον κόσμο στη Θεσσαλονίκη. Αυτά έχω να σας πω.
1: Εσείς δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Όσο βρισκόσασταν εκεί στην παραλία, πότε αντιληφθήκατε ότι πρέπει να φύγετε?
2: Εμείς γιατί η κατάσταση ήταν επικίνδυνη. Έγκαιρα. Σε μισή ώρα το αντιληφθήκαμε, αλλά είπαμε θα είμαστε μέσα στη θάλασσα. Γι' αυτό πήγαμε στην άκρη που ξέρουμε την περιοχή και εκεί τα νερά είναι ρηχά. Και περιμέναμε όπως είχε γίνει και παλαιότερα στο Πευκοχώρι, που ήρθανε πλωτά σκάφη και πήραν τον κόσμο, έχει πάρα πολλά χρόνια. Αλλά ευτυχώς βρέθηκε αυτός ο ιδιώτης, να είναι καλά ο άνθρωπος, χωρίς να μας ξέρει, μας πήρε και μας πήγε στο Σάνι.
1: Άρα εσείς πήγατε εκεί στην άκρη.
2: Ήμασταν από τους πρώτους. Ναι, πήγαμε στην άκρη.
1: Όπως μου περιγράφετε, χωρίς να γνωρίζετε ότι θα υπάρξει επιχείρηση απομάκρυνσης διαθαλάσσης.
2: Όχι, εμείς πήγαμε από τους πρώτους. Καταλάβαμε ότι πλησίαζε, κατέβαινε όλος εκείνος ο καπνός και για να αποφύγουμε αναπνευστικά προβλήματα, γιατί είχαμε και το μικρό. Εγώ είπα να μην πάρουν εμένα, να πάρουν μόνο την κόρη μου με το γιο της. Αλλά οι άνθρωποι πήραν και εμένα, ήταν υπεράριθμοι ήμασταν, γιατί πήραν και ένα ζευγάρι Ιταλών χωρίς να τους ξέρουν και τους δικούς τους τους ανθρώπους.
1: Υπήρχε τότε πολλοί κόσμος στην παραλία την ώρα που βρισκόσασταν, να υποθέσουν ήταν μεσημέρι.
2: Μα κολυμπούσε ο κόσμος ακόμη, δηλαδή δεν είχαν καταλάβει το μέγεθος, εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα.
1: Εσείς τι εικόνα αντικρίσατε την ώρα που φεύγατε από τη Σίβηρη? Πόσο κοντά ήταν οι φλόγες?
2: Καπνό βαθύ. Τις φλόγες τις βλέπαμε. Αν ξέρετε από Σίβηρη και είστε στη θάλασσα, απέναντι έχει ένα υπέροχο δάσος, ένα λόφο δεξιά. Ακόμη δεν είχε φτάσει η φωτιά προς την Ελλάνη. Τώρα το έμαθα ότι έφτασε και προς τα εκεί. Ο δεξής αυτός ο λόφος και από πίσω και εγώ ήταν όλος. Με κατακόκκινες φλόγες. Εκεί είναι μένα και το σπίτι μου. Δεν ξέρω τι έγινε το σπίτι μου.
1: Πόση ώρα χρειάστηκε περίπου άδελμα για να φτάσετε στη Σάνη?
2: Α, πολύ λίγο. 10 λεπτά, 1/4. Πολύ λίγο. Ήταν υπέροχοι αυτοί οι άνθρωποι. Ήταν 2 Έλληνες Αρμένοι. Ούτε τα επίθετά τους δεν μας είπανε. Θα προσπαθήσω να τους βρω, να τους ευχαριστήσω. 2 πολύ σπουδαία παιδιά που χωρίς να υπάρχει, χωρίς να μας ξέρουν, μας πήραν όπως πήραν και το ζευγάρι των Ιταλών με τα 2 τα παιδάκια τους.
1: Άρα στο σκάφος πόσοι άνθρωποι περίπου ήσασταν?
2: Ήμασταν τρεις.
1: Ήσασταν αρκετοί.
2: Πάνω από δέκα ήμασταν. Ναι, και δεν χωρούσε το σκάφος τόσα άτομα. Και ήταν δύο αυτοί που είχαν το σκάφος και είχαν έρθει από τη Γερακινή,
1: ναι,
2: για να πάρουν αυτούς τους φίλους τους. Αυτοί οι φίλοι τους στη Σίδηρη τους τηλεφώνησαν, τους είπαν και εγώ είμαστε. Δεν είχαν αυτοκίνητο να φύγουν και ήρθαν από τη Γερακινή που κάνανε 45 λεπτά, γιατί τους ρώτησα πόση ώρα κάνανε, να πάρουν αυτούς τους τέσσερις ανθρώπους και πήραν και εμάς τους υπόλοιπους.
1: Ναι, γιατί αν σκεφτείτε έπρεπε να διανύσουν όλο το πόδι για να γυρίσουν από την πλευρά που βρίσκεται.
2: Ναι. Ήταν πολύ σπουδαία παιδιά, δύο νέοι άνθρωποι, να είναι καλά, να τους έχει ο Θεός καλά. Με πολύ έτσι, με χαρά μας πήγανε, μας προσπαθούσαν να μας δώσουν κουράγιο και το ίδιο και στο Σάνι. Ήρθανε πάρα πολλοί άνθρωποι από το Σάνι, μας περιποιήθηκαν, μας φρόντισαν, μας είπαν αν χρειαζόμαστε κάτι, να ταΐσουν τα παιδάκια. Η υπόλοιπη εμπειρία ήταν πάρα πολύ καλή. Κοιτάξτε, είμαι λίγο ακόμη σαν να συνέβη.
1: Το καταλαβαίνω και σας ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε να μας μιλήσετε. Θέλετε να πείτε κάτι στους ανθρώπους που παραμένουν εκεί στη Σίβηρη να τους μεταφέρουν?
2: Μίλησα με κάποιους ανθρώπους τηλεφωνικά, μπορούσα να επικοινωνήσω με όλους. Οι δικοί μου οι γνωστοί φύγαν όλοι. Άλλοι με τα αυτοκίνητά τους και άλλοι μέσω Σάνης με τα πλωτά μέσα. Και μετά με πούλμαν, με λεωφορεία, δεν ξέρω με τι. Να σκεφτείτε ότι ήμασταν ξυπόλοιποι, με μαγιό, χωρίς πετσέτες. Δηλαδή δεν ήταν εύκολη η κατάσταση. Απλώς ο άνθρωπος βάζει δύναμη εκείνη τη στιγμή και δεν καταλαβαίνει τι γίνεται.
1: Επικράτησε πανικός εκείνη την ώρα όταν...
2: Όχι, καθόλου. Όσο ήμουν εγώ εκεί, όχι.
1: Εσείς τώρα έχετε επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, είστε κάπου με...
2: Είμαι στο σπίτι μου στη Θεσσαλονίκη, ναι. Αλλά δεν ξέρω τι έγινε το σπίτι μου, γιατί μου είπαν ότι από το συγκρότημά μας κάηκαν δύο σπίτια και εμείς είμαστε πολύ επάνω, δεν ξέρω και ούτε θέλω να μάθω σήμερα, αύριο έχει ο Θεός.
1: Κουράγιο, κυρία Ζάβαλη, σας καταλαβαίνω.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και πάλι καλή δύναμη και ευχαριστούμε πάρα πολύ που
2: δεχτήκατε
1: να μας μιλήσετε. Καλά. Καλή συνέχεια, γεια σας.
2: Ευχαριστώ, γεια σας, γεια.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Με το πύρινο μέτωπο να εκτείνεται σε μήκος σχεδόν 3 χιλιόμετρων. Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη με οι συνεχείς αναζωπηρώσεις και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν την πυρκαγιά. Τουλάχιστον 347 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί με πλωτά μέσα και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία. Καθώς η φωτιά έχει κατέβει πολύ χαμηλά στην παραλία της Φούρκας και της Σίβηρης, ένα ταχύπλοιο και ένα πλοίο του πυροσβεστικού σώματος έχουν μεταφέρει σε ασφαλή σημείο τουλάχιστον 35 άτομα. Παράλληλα, 3 σκάφη του λιμενικού σώματος μαζί με ιδιωτικά που συμμετέχουν εθελοντικά έχουν μεταφέρει περίπου 300 ανθρώπους. Άλλοι 92 έχουν μεταφερθεί στο Speed Runner Jet. Νωρίτερα, μάλιστα, ολοκληρώθηκε και η απομάκρυνση ενός βρέφους μόλις 5 μηνών. Παράλληλα, λεωφορεία του ΚΤΕΛ Χαλκιδικής έχουν κινητοποιηθεί και σπέβδουν προς Σίβηρη και Φούρκα προκειμένου να παραλάβουν τους πολίτες που απομακρύνονται από την περιοχή. Λίγο μετά τις 4.30 το απόγευμα, οι φλόγες πέρασαν στον οικισμό Ναυτίλος, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση. Κάτοικοι έτρεξαν προς την παραλία για να απομακρυνθούν από τις φλόγες. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, έχουν καταγραφεί υλικές ζημιές, ενώ η πυροσβεστική επισημαίνει πως προτεραιότητα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Αυτή την ώρα επιχειρούν 155 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 57 οχήματα. Στις δυνάμεις περιλαμβάνονται και 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τη Μολδαβία. Από αέρος επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, ένα από τα οποία χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασάνδρας, ενώ 2 επιπλέον μηχανήματα έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών. Παράλληλα, συνεχίζεται η ενίσχυση με δασοκομάντος από άλλες περιοχές της χώρας. 40 πυροσβέστες της πρώτης και της δεύτερης ΕΜΟΔΕ μεταβαίνουν αεροπορικώς από την Ελευσίνα με αεροσκάφος σε 27, ενώ επιπλέον δυνάμεις μετακινούνται οδικώς από Ιωάννινα, Αλεξανδρούπολη, Κοζάνη, Βόλο και Καβάλα. Στο μεταξύ, 2 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί ελαφρά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Ο ένας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ λόγω αδιαθεσίας και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Κασάνδρειας. Ο δεύτερος υπέστη κάκωση στο κάτω άκρο και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός πολίτη. Την ίδια στιγμή σε ισχύ βρίσκονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την ελληνική αστυνομία. Έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Παλιουρίου Αφίτου από τη Σίβηρη έως τη Φούρκα και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας. Από τη Σίβηρη η κυκλοφορία εκτρέπεται προς την Κασανδρία, ενώ από τη Φούρκα τα οχήματα εκτρέπονται προς Κασανδρινό, Πολύχρονο και Σκιώνη. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών και να αποφεύγουν τις συγκεκριμένες οδικές αρτηρίες. Αυτή τη στιγμή η εικόνα που διαμορφώνεται είναι μιας μεγάλης δύσκολης επιχείρησης σε πολλά μέτωπα. Από τη μία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο που έχει αναπτύξει μεγάλη δυναμική και έχει πλησιάσει επικίνδυνα κατοικημένες περιοχές. Από την άλλη, σε εξέλιξη η επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών με 347 ανθρώπους να έχουν ήδη μεταφερθεί διαθαλάσσεις σε ασφαλή σημεία. Συνεχίζουμε το δελτίο μας. Διευκρινήσεις από την ΑΔΕ για τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών. Όπως επισημαίνουν πηγές της αρχής, μικροποσά που μεταφέρονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς μέσω Άιρις ή άλλων συστημάτων δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο φορολογικό ενδιαφέρον, εκτός αν προκύπτει καταχρηστική πρακτική. Η ΑΔΕ ξεκαθαρίζει μάλιστα ότι αυτό ισχύει και για το χαρτζιλίκι από γονείς ή παππούδες σε παιδιά και εγγόνια. Στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση των αδειών λειτουργίας 3 παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων, απάντησε το Υπουργείο Παιδείας. Όπως επισημαίνει, το ΣΤΕΠ βεβαιώνει τη συνταγματικότητα του θεσμικού πλαισίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και τα πλημελήματα που εντοπίστηκαν αφορούν επιμέρους ζητήματα της διοικητικής διαδικασίας και όχι τον ίδιο τον νόμο. Το Υπουργείο διαβεβαιώνει παράλληλα ότι θα γίνουν άμεσα όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των φοιτητών, τονίζοντας ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν. Αλλαγή στην εκπροσώπηση του Υπουργείου Εξωτερικών από σήμερα. Τα καθήκοντα εκπροσώπου αναλαμβάνει ο Σύμβουλος Πρεσβείας Παναγιώτης Γιαννακούλιας με απόφαση του Υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη. Διαδέχεται τη Λάνα Ζοχιού που ολοκληρώνει τη θητεία της στην Υπηρεσία Ενημέρωσης. Ο Υπουργός την ευχαρίστησε για την προσφορά της και της ευχήθηκε καλή συνέχεια στη διπλωματική της σταδιοδρομία. Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες είναι ο απολογισμός της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε το μεσημέρι σε εγκατάσταση στο λιμάνι του Ρότερνταμ. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ασθενοφόρα αλλά και ελικόπτερο διάσωσης, μεταφέροντας τους τραυματίες στο νοσοκομείο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει,

0: 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε σχετική ύφεση βρίσκεται πλέον η μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, η οποία όμως αφήνει πίσω τις εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες και κρίσιμες υποδομές, όπως ο βιολογικός καθαρισμός και το τοπικό θέατρο. Στη μάχη για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης έχουν ρηχτεί συνεργεία του ΔΔΕ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ήδη μεταφέρονται ηλεκτρογεννήτριες προκειμένου να ηλεκτροδοτηθούν αρχικά κρίσιμες δημόσιες υποδομές. Παράλληλα, στήθηκε γιγαντιαία επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων διαθαλάσσης από τις παραλίες της Σίβηρης και της Φούρκας. Συνολικά 481 άτομα απομακρύνθηκαν διαθαλάσσης με σκάφη του λιμενικού, της πυροσβεστικής αλλά και ιδιωτών. Οι 285 μεταφέρθηκαν στη Σάνη, ενώ 196 άτομα έχουν επιβιβαστεί στο Speed Runner Jet και μεταφέρονται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Νεότερες εξελίξεις από το μέτωπο θα μας μεταφέρει αυτή την ώρα ο συνάδελφος Χρήστος Πέτρου, ο οποίος βρίσκεται εκεί. Καλησπέρα Χρήστο και πάλι.
2: Καλησπέρα Λίνα και στους ακροατές. Η εικόνα από την φωτιά που ξέσπασε στις 2 μετά το μεσημέρι στη Σίβηρη είναι πολύ καλύτερη. Ωστόσο, σύμφωνα με τους αρμόδιους, θα απαιτηθούν ακόμη 2 ώρες προκειμένου να μπορούν να πούν με ασφάλεια ότι η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Στην περιοχή της Σίβηρης, όπου εκδηλώθηκε αρχικά και απλώθηκε η φωτιά, εντοπίζονται μόνο κάποια σημεία που έχουν καπνό και βέβαια οι προσπάθειες επίνονται σε κάποια τμήματα πιο μέσα προς το δάσος, κοντά στο αμφιθέατρο της Σίβηρης. Μέχρι και τις 9 παρά 20 περίπου τα εναέρια μέσα εξακολουθούσαν να πραγματοποιούν ρήψεις. Μετά από αυτή την ώρα, όπως ξέρουμε, πέφτει το σκοτάδι, σταματούν τα εναέρια μέσα. Υπάρχουν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Συνδράμει ο Δήμος, η Περιφέρεια, οι εθελοντές με υδροφόρες και άλλα οχήματα, προκειμένου να αποσοβηθεί κάθε κίνδυνος αναζωπήρωσης. Επίσης, εστιάζεται η προσοχή στην αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, όπως είπες και εσύ. Γύρω στις 8 πραγματοποιήθηκε επικοινωνία των εκπροσώπων των αρχών, δηλαδή και της Περιφέρειας και του Δήμου, της Πολιτικής Προστασίας, με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά. Υπήρξε συνεννόηση με τον ΔΔΕ να αποσταλούν στην περιοχή της Σίβηρης τουλάχιστον σε πρώτη φάση 5 ηλεκτρογεννήτρια, να αποκατασταθεί σταδιακά αλλά και συγχρόνως και η υδροδότηση, γιατί τα κλειοστάσια της ίδρευσης απαιτούν κάποια από τα κλειοστάσια λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, οπότε με τη διακοπή ρεύματος δεν υπάρχει και διοχέτευση νερού στα νοικοκυριά. Και βέβαια και ο βιολογικός της Σίβηρης, ο οποίος επίσης πρέπει να μπει σε λειτουργία. Αυτές τις ημέρες υπάρχει πολλής κόσμος λόγω του ότι βρισκόμαστε στο αποκορύφωμα της τουριστικής περίοδου. Είμαστε παραμονές του 15ου, της Κασάνδρας. Από επισκέπτες. Γι' αυτό είχαμε και αυτή την μεγάλη επιχείρηση εκένωσης, η οποία στέφθηκε με επιτυχία, χωρίς να έχουμε τραυματισμούς και φυσικά να προστατευτούν όλοι οι συμπολίτες μας. Κάποιοι εξ αυτών που απεγκλωβίστηκαν, που απομακρύνθηκαν από την περιοχή της Σίβηρης, θα οδηγηθούν και στη Θεσσαλονίκη με το ειδικό σκάφος, ενώ κάποιοι άλλοι αναμένεται να επιστρέψουν στα σπίτια. Που έχουμε μέχρι στιγμής. Δυστυχώς, ένας μεγάλος φρέγωνας πρασίνου της Κασάνδρας έχει καταστραφεί. Είδαμε και εμείς νωρίτερα τι άφησε πίσω της αυτή η καταστροφική πυρκαγιά και άμεσα θα κινηθούν οι διαδικασίες. Δεν έχουμε σαφή εικόνα για τις ζημιές σε σπίτια, όπως επίσης και σε επιχειρήσεις, αλλά πολύ άμεσα, όπως τόνισε και ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες να καταγραφούν οι ζημιές, να υπάρξει ένα αίτημα από το Δήμο Κασάνδρας προς την Περιφέρεια και στη συνέχεια προς το αρμόδιο Υπουργείο να κινηθεί ώστε να επισκεφτούν όλες αυτές οι διαδικασίες, να δηλωθούν ζημιές στον Δήμο της Κασάνδρας και να προχωρήσουν οι όποιες αποζημιώσεις, φυσικά μετά από την καταγραφή, Λίνα.
1: Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα πούμε και στο επόμενο δελτίο. Καλή συνέχεια. Εμείς, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε το δελτίο. Ενεργοποιήθηκε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για τη Μεγάλη Πυρκαγιά στη Χαλκιδική με στόχο την ενίσχυση των αρμόδιων αρχών. Η υπηρεσία θα παράγει άμεσα χάρτες και δεδομένα μέσω ανάλυσης δορυφορικών εικόνων για τις πληγήσεις περιοχές του Δήμου Κασάνδρας. Το σχετικό αίτημα της πολιτικής προστασίας έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα χαρτογραφικά προϊόντα θα διατεθούν δωρεάν σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη διαχείριση της πυρκαγιάς και των συνεπειών της. Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου που επικρατεί, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων τίθεται σε ισχύ από αύριο το πρωί μέχρι και το Σάββατο σε δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης. Της Χαλκιδικής, με συγχωρείτε, το μέτρο αφορά δάση τους Δήμους Κασάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου, με την αστυνομία να διενεργεί αυστηρούς ελέγχους στις εισόδους των δασικών δρόμων. Στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση των αδειών λειτουργίας τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων, απάντησε το Υπουργείο Παιδείας. Όπως επισημαίνει, το ΣΤΕ επιβεβαιώνει τη συνταγματικότητα του θεσμικού πλαισίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και οι πλημέλειες που εντοπίστηκαν αφορούν επιμέρους ζητήματα της διοικητικής διαδικασίας και όχι τον ίδιο τον νόμο. Το Υπουργείο διαβεβαιώνει παράλληλα ότι θα γίνουν άμεσα όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των φοιτητών, τονίζοντας ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν. Αλλαγή στην εκπροσώπηση του Υπουργείου Εξωτερικών από σήμερα. Τα καθήκοντα εκπροσώπων αναλαμβάνει ο σύμβουλος πρεσβείας Παναγιώτης Γιαννακούλιας. Με απόφαση του Υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη, διαδέχεται τη Λάνα Ζοχιού, που ολοκληρώνει τη θητεία της στην Υπηρεσία Ενημέρωσης. Θύμα άγριας ληστείας μέσα στο σπίτι του έπεσε ένας ηλικιωμένος ιδιοκτήτης καντίνας στη Χρυσή Ακτή Χανίων. Ο δράστης εισέβαλε στην κατοικία του θύματος, το επιτέθηκε με χρήση σωματικής βίας και του αφαίρεσε τις εισπράξεις καθώς και προσωπικά αντικείμενα αξίας. Πριν διαφύγει, έδεσε τον ηλικιωμένο σε καρέκλα, ο οποίος ωστόσο κατάφερε να απελευθερωθεί και να ειδοποιήσει την αστυνομία. Στην αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ βρίσκεται τελικά ο Γιάννης Κωνσταντέλιας για τη μεγάλη απόψινή ρεβάνς με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο. Ο δικέφαλος του Βορρά αγωνίζεται σε λίγη ώρα με στόχο να ανατρέψει το εις βάρος το 0-1 του πρώτου αγώνα και να πάρει την πρόκριση στα play-off του Europa League. Στα ύψη η ένταση για τα στενά του ορμού, το Ιράν απορρίπτει ως ψέματα τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό, υποστηρίζοντας ότι παραμένει υποπλήρη ιρανικό έλεγχο. Η Τεχεράν επιμένει ότι τα πλοία χρειάζονται άδεια για να διέλθουν, ενώ απειλεί με αποκλεισμό τα πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί μάλιστα την Ουάσιγκτον για λανθασμένους υπολογισμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.

Τα φτιάξε ο Μινάς με την Ανέτα, που τα είχε με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη, που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη, που τα είχε με το Γιάννη, μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη, που γουστάριζε τη Λένα πριν γνωρίσει τη Γογό. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάθε.

Χωρίς ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τωτό. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη.

Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με τη Δίνα που τα είχε με ένα φίλο του Μίνα. Και τα έφτιαξε η Γέλη ξαφνικά με τον Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα και παλιά με την Ήρω. Αγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο πριν να του την πέσει Αργυρό. Τα έφτιαξε κυρία τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε κοινή να πριν γνωρίσει το Θάλι. Που τα είχε με τη Λέλα και φλερτάριζε τη Στέλλα λίγο πριν να γνωριστούν με τη

0: νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
2: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

0: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
1: Πάντα να αποχαιρετήσουμε και το καλοκαίρι, παιδιά. Δεν πειράζει, και ο χειμώνας καλός είναι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της μεγάλης καταστροφικής φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στη Σύβρη Χαλκιδικής. Η εξασθένιση των ανέμων αργά το απόγευμα διευκόλυνε σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες δίνουν πλέον μάχη με διάσπαρτες εστίες και επικίνδυνες αναζωπυρώσεις στην περιοχή. Στο πεδίο βρίσκονται συνολικά 155 πυροσβέστες με 57 οχήματα. Παρά την ύφεση, ο δρόμος από τη Σίβηρη έως τη Φούρκα παραμένει κλειστός, ενώ σε ισχύ διατηρείται η προληπτική εκένωση των οικισμών Σίβηρης, Φούρκας και Ελάνης. Συνολικά 481 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις, με 285 να μεταφέρονται στη Σάνη και 196 με το Speed Runner Jet στη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένεται να φτάσουν περίπου στις 10.30. Θα συνδεθούμε για μία ακόμα φορά τηλεφωνικά με τον συνάδελφο Χρήστο Πέτρου, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή για να μας μεταδώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Χρήστο, καλησπέρα και πάλι.
2: Πέρα και πάλι. Όπως ανέφερες και εσύ στην εισαγωγή σου, δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο. Υπάρχουν διάσπαρτες εστίες και έχουμε κάποιες αναζωπυρώσεις. Εκεί είναι δηλαδή η δυσκολία σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη φωτιά. Η νύχτα είναι αρκετά απαιτητική για τις επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, καθώς συνεχίζεται το έργο μόνο από τις επίγειες δυνάμεις, όπως είπα, και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και προκειμένου να μην έχουμε κάποια μεγαλύτερη αναζωπήρωση η οποία θα αλλάξει τα δεδομένα. Οι καιρικές συνθήκες είναι αρκετά ευνοϊκές εδώ και κάποιες ώρες, δηλαδή δεν πνέουν άνεμοι, και το έργο θα συνεχιστεί στη διάρκεια της νύχτας, έτσι ώστε η φωτιά να μην επεκταθεί και να οριοθετηθεί στα σημεία που αυτή τη στιγμή καίει. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η πυροσβεστική δύναμη, πάρα πολύ μεγάλη η συνδρομή των εθελοντών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της περιφέρειας. Όλοι οι φορείς είναι ειδικοδός εδώ και αρκετές ώρες και προσπαθούν να αναχαιτήσουν αυτήν την μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά, η οποία αφήνει πίσω της μια πολύ δυσάρεστη αίσθηση, και μάλιστα, όπως είπαμε και νωρίτερα, θύμισε καταστάσεις οι οποίες συνέβησαν ακριβώς πριν από 20 χρόνια στην περιοχή της Κασάνδρας. Να υπάρχει έκκληση από τον Δήμο Κασάνδρας, και είναι και μια πρωτοβουλία στη συνεργασία και με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, για να διατεθούν δωμάτια στην περιοχή για κάποιους, για τους πληγέντες από αυτήν την πυρκαγιά. Υπάρχει μια κινητοποίηση και από την αυτοδιοίκηση και από τα τοπικά σωματεία ιδιοκτητών των καταλυμάτων, προκειμένου να βοηθηθούν οι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι σήμερα πέρασαν ώρες αγωνίας, δοκιμάστηκαν αρκετά από αυτήν την πυρκαγιά. Θα γνωρίζουμε τις επόμενες ώρες και το πρωί και τις ζημιές που έχουν υποστεί κατοικίες και ενδεχομένως και κάποιες επιχειρήσεις. Θα έχουμε μια πιο σαφή εικόνα ως προς αυτό. Όπως επίσης συνεχίζεται η προσπάθεια για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης με έμφαση τις δημόσιες υποδομές σε πρώτη φάση, και φυσικά να λήξει όσο γίνεται γρηγορότερα η ταλαιπωρία των κατοίκων που δεν έχουν ούτε ρεύμα ούτε νερό.
1: Παραμένει δύσκολη η κατάσταση επομένως εκεί για τους κατοίκους που έχουν μείνει ενδεχομένως.
2: Ναι, η δέσμευση πάντως των αρμοδίων είναι να όλα αυτά να λειτουργήσουν ταχύτατα και να μην ταλαιπωρηθεί περαιτέρω η περιοχή, η οποία, όπως είπαμε, έχει πάρα πολλούς τουρίστες αυτή την περίοδο και οι ανάγκες είναι ακόμη πιο αυξημένες. Υπήρξε νωρίτερα σύσκεψη με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, με τους εκπροσώπους των τοπικών φορέων, τον Αντιπεριφερειάρχη της Χαλκιδικής, τον Επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες, και φυσικά και με τον Δήμο Κασάνδρας, για να υπάρξει ένας καλύτερος συντονισμός και για την αποκατάσταση αυτών των προβλημάτων που υφίστανται αυτές τις ώρες πρώτες ώρες μετά την πυρκαγιά, αλλά και φυσικά το βλέμμα είναι στραμμένο και στην επόμενη μέρα για τις αποζημιώσεις που θα απαιτηθούν, γιατί θα δούμε αύριο...
1: Μετά την καταγραφή των ζημιών προφανώς.
2: Ναι, γιατί θα ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία. Πρέπει να κηρυχθεί και η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι μια διαδικασία η οποία θα τρέξει πολύ γρήγορα για να πάμε σε υποβολή αιτήσεων στο Δήμο από τους ενδιαφερόμενους, από τους πληγέντες. Στη συνέχεια να μεταβιβαστούν αυτά, να γίνει η καταγραφή από ειδικά κλιμάκια που θα συγκροτηθούν και στη συνέχεια να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Και παρότι είναι μια νεκρή περίοδος λόγω του Αυγούστου, οι δεσμεύσεις που υπάρχουν από τους αρμόδιους φορείς είναι ότι θα επισπευστούν οι διαδικασίες, παρά το γεγονός ότι διανύουμε την περίοδο των διακοπών, που ως διευθυντή ο Αύγουστος είναι μήνας που υπολειτουργούν και κάποιες δημόσιες υπηρεσίες.
1: Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, το Δελτίο. Ενεργοποιήθηκε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικος για τη Μεγάλη Πυρκαγιά στη Χαλκιδική με στόχο την ενίσχυση των αρμόδιων αρχών. Η υπηρεσία θα παράγει άμεσα χάρτες και δεδομένα μέσω ανάλυσης δορυφορικών εικόνων για τις πληγήσεις περιοχές του Δήμου Κασάνδρας. Το σχετικό αίτημα της πολιτικής προστασίας έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα χαρτογραφικά προϊόντα θα διατεθούν δωρεάν σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη διαχείριση της πυρκαγιάς και των συνεπειών της. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται ο κρατικός μηχανισμός και την Παρασκευή, καθώς η πολιτική προστασία προειδοποιεί για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σε κατηγορία 5 στις περιοχές της Αττικής, της Βιωτίας, της Εύβοιας, της Αργολίδας και της Κορινθίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ άλλων στη Χαλκιδική και το Άγιον Όρος, στην Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου, στα Ιόνια νησιά, αλλά και σε άλλες περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση των αδειών λειτουργίας τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων, απάντησε το Υπουργείο Παιδείας. Όπως επισημαίνει, το ΣΤΕ επιβεβαιώνει τη συνταγματικότητα του θεσμικού πλαισίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και οι πλημέλειες που εντοπίστηκαν αφορούν επιμέρους ζητήματα της διοικητικής διαδικασίας και όχι τον ίδιο τον νόμο. Το Υπουργείο διαβεβαιώνει παράλληλα ότι θα γίνουν άμεσα όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των φοιτητών, τονίζοντας ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν. Αλλαγή στην εκπροσώπηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Τα καθήκοντα εκπροσώπων αναλαμβάνει ο σύμβουλος πρεσβείας Α. Παναγιώτης Γιαννακούλιας με απόφαση του Υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη, διαδεχόμενος τη Λάνα Ζοχιού που ολοκληρώνει τη θητεία της στην Υπηρεσία Ενημέρωσης. Θύμα άγριας ληστείας μέσα στο σπίτι του έπεσε ένας ηλικιωμένος ιδιοκτήτης καντίνας στη Χρυσή Ακτή Χανίων. Ο δράστης εισέβαλε στην κατοικία του θύματος, το επιτέθηκε με χρήση σωματικής βίας και του αφαίρεσε τις εισπράξεις καθώς και προσωπικά αντικείμενα αξίας. Πριν διαφύγει, έδεσε τον ηλικιωμένο σε καρέκλα, ο οποίος ωστόσο κατάφερε να απελευθερωθεί και να ειδοποιήσει την αστυνομία. Στα ύψη ένταση για τα στενά του ορμού, το Ιράν απορρίπτει ως ψέματα τους ισχυρισμούς Τραμπ ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό, υποστηρίζοντας ότι παραμένει υπό πλήρη ιρανικό έλεγχο. Η Τεχεράνη επιμένει ότι τα πλοία χρειάζονται άδεια για να διέλθουν, ενώ απειλεί με αποκλεισμό τα πλοία των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί μάλιστα την Ουάσιγκτον για λανθασμένους υπολογισμούς. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόβλεψη για τον καιρό. Τοπικές νεφώσεις σε μεγάλο μέρος της χώρας και ισχυρή άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο να μένονται αύριο Παρασκευή. Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, από το μεσημέρι οι νεφώσεις θα αυξηθούν στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα κοιμανθεί από 26 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Στον κορμό με την καρδούλα θα σε κλείσω τόσο δούλα.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέρεις.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα, τώρα στα σαλόνια πώς περνάνε.

0: νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Έχω ένα περίεργο προαίσθημα.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

0: νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

και περπατούσα, όμως ποτέ μου τα σημάδια δεν κοιτούσα, μονολογούσα λάθος στιγμούς.

και θα καθίσει για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

βάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

αυτό που είμαι μόνος, μα τόσο μόνος, και που μαζί μου παίζουν κρυφτό, πότε η πλήξη και πότε ο